0: Κριτή, ναι. Το Μήτικα και την Πάλερο έχει τρεις υπαλλήλους.
1: Που εκεί πρόσεξε, υπάρχει και μεγάλη κίνηση όσον αφορά
0: προφανώς.
1: Την ανάπτυξη και το χτίσιμο προφανώς. Και προφανώς. Τη δημιουργία κατοικιών και όχι μόνο.
0: Και σε όλα αυτά ο κύριος Υπουργός βρέθηκε να πει ότι με το νέο νομοσχέδιο όλα αυτά θα λυθούν. Πώς θα λυθούν, δεν μας είπε. Πώς θα λυθεί το γεγονός ότι το 70% των μηχανικών που πέτυχαν στις εξάσεις του ΑΣΕΠ και πήραν θέση για να διοριστούν, την απέρριψαν. Την απέρριψαν γιατί? Γιατί παίρνουν 850 ευρώ πρώτο μισθό και θα μεταφερθούν στην Καλαμάτα. Ας πούμε.
1: Πώς θα ζήσουν οι άνθρωποι?
0: Με 850 ευρώ θα πρέπει σίγουρα κάποιος να συνεισφέρει. Και μόνο να ζήσεις. Δεν συζητάμε τώρα ανθρώπους που μπορεί να έχουν οικογένειες, θα πρέπει να αναφερθούν.
1: Ναι, αλλά δεν δικαιολογείται και λοιπόν, από την άλλη μεριά το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες.
0: Τις σκάνδαλο με τις πολεοδομίες.
1: Μην πας, πήγαινε στο ελεύθερο επάγγελμα.
0: Ναι.
1: Πλάκα τώρα.
0: Ναι. Να πούμε
1: έτσι να κάνω το συνήγορο του διαβόλου.
0: Ωραία. Να πω το εξής λοιπόν, ότι είπα και πάλι. Στις πολεοδομίες, το βασικό σκάνδαλο στα τρία από αυτά που ακουστήκαν αφορούσαν και συμβούλια αρχιτεκτονικής, ναι, συμβούλια αρχαιολογίας, στα οποία το τεχνικό μηνυτήριο, ειδικά το δικό μας, πριν αναλάβω δεν λειτουργούσε κανένα. Γιατί δεν λειτουργούσε? Γιατί αποτελούνται από δημόσιους υπαλλήλους, ιδιώτες, μηχανικούς, οι οποίοι δεν πληρώνονται. Δηλαδή λέει το Υπουργείο, για να βγάλεις μια άδεια στην Πάλερο, στη Μύκονο, σε ένα νησί που είσαι κοντά στη θάλασσα, υπάρχουν κάποιες ειδικές προδιαγραφές ή στην Άφπακτο, θα πρέπει να περάσει ένα συμβούλιο αρχιτεκτονικής. Θα πάνε 7 μηχανικοί, δημοσίου και ιδιώτες, ναι, δεν θα πληρώνεστε. Αλλά εσείς θα παίρνετε τις αποφάσεις.
1: Α, εντάξει.
0: Και η ισχύ του θα είναι 2 χρόνια. Ξέρετε πόσες παρατάσεις έχουν δοθεί?
1: Πόσες?
0: 7. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι έπρεπε εδώ και 6-7 χρόνια να έχουν ανανεωθεί, μένουν εκεί πέρα με απόφαση του Υπουργείου. Έχουμε τηθεί.
1: Είναι εγκλωβισμένοι δηλαδή?
0: Όχι, δεν είναι μόνο εγκλωβισμένοι. Είναι ένα σύστημα το οποίο έρχεται από τα κεντρικά. Τι κάνει? Προφανώς εξυπηρετεί κάποιες καταστάσεις,
1: ναι,
0: και προφανώς ακούστηκαν ότι για να σε περάσει ένα πρωτόκολλο Γενικός Γραμματέας από διαλόγους αυτό,
1: ναι,
0: ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, για να σε περάσει από ένα πρωτόκολλο, να σε βάλει σε πιο γρήγορη σειρά που κάνει 1 χρόνο,
1: ναι,
0: ζήταγε 30.000 ευρώ. Φταίει ο υπάλληλος πολυοδομίας, αυτός ήταν Γενικός Γραμματέας διορισμένος από την κυβέρνηση. Άρα, εγώ δεν θα αθώσω όλους τους υπαλλήλους, προφανώς,
1: ναι,
0: και υπάρχουν και αυτοί που είναι, που κάνουν τη δουλειά τους σωστά και αυτοί που δεν την κάνουν. Όμως, παρόλα αυτά, λειτουργούν όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και δεν έμεινα μόνο στην πολυοδομία. Στην εφορία γίνεται το ίδιο. Στις δημοτικές υπηρεσίες γίνεται το ίδιο. Όλες οι υπηρεσίες λειτουργούν κάτω από καθεστώς αφόρητης πίεσης, υποστελέχωσης, τρομερής και με συνεχώς αυξανόμενες και ανάγκες και απαιτήσεις.
1: Με προβληματίζει όμως το γεγονός ότι έρχεται ένας υπουργός και μπαίνουν ζητήματα στο τραπέζι τόσο σοβαρά και τουλάχιστον βλέπεις ότι δεν παίρνεις και μια απάντηση της, ναι, προκοπής, ρε παιδί.
0: Ναι, πέρα από αυτό να
1: πούμε. Δεν σας προβλημάτισε αυτό?
0: Δεν
1: συζητήθηκε?
0: Όχι, δεν προβλημάτισε. Να σου πω γιατί.
1: Ούτε τους συναδέλφους.
0: Πέρα από αυτό συζητήσαμε. Προσέξτε να δείτε. Ήταν η άλλη μια φορά που αντιληφθήκαμε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο.
1: Ίσως ότι και όλες, σκληρό.
0: Ναι, ίσως ναι, και σκληρό. Όχι σκληρό, τόσο είπα, δεν με απογοητεύει. Ότι όλες αυτές οι παρουσίες εδώ πέρα γίνονται μόνο και μόνο για τα μάτια του κόσμου. Δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα, ούτε θα υπάρξει ποτέ, να μην περιμένει ο κόσμος ότι θα έρθει κάποιος υπουργός στην τηλεοκρανία και θα ανακοινώσει κάτι ή από αυτό θα κερδίσουμε κάτι. Είναι εντελώς πολιτική, το έχω ξαναναφέρει και με τον Υπουργό Περιβάλλοντος όταν είχε επισκεφτεί για προσωπικό
1: τον
0: λόγο.
1: Σταύρο, ναι.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Το θυμάμαι αυτό και υπήρξε ακριβώς και μάλιστα έτσι μια ανακατοσούρα, αν μπορώ να την πω έτσι.
0: Ναι.
1: Ανακατοσούρα, ναι, θα το πω γαλλιστή.
0: Άρα, προφανώς επιβεβαιώθηκε,
1: ναι,
0: ακόμη μια φορά αυτό που λέμε ότι αυτές οι εκδηλώσεις είναι εντελώς κομματικές, δεν έχουν κανένα,
1: ναι, αλλά ουσιαστικό όμως
0: καλύπτονται με ένα μανδύα μιας διαβούλευσης, δηλαδή λέγαμε τώρα να βρούμε τους φορείς, μα ναι, όταν έρχεσαι και παρουσιάζεις ένα αφήγημα σε ένα πίνακα Excel που σου έχουν εκτυπώσει από τα κεντρικά για να πας να το πεις στην Εντολοκαρανία μετά από μια εβδομάδα στην Άμφης.
1: Ουσιαστικά λες τα ίδια δηλαδή,
0: ακριβώς,
1: έτσι, καραμέλα.
0: Ακριβώς.
1: Κασέτα που λέει και μια φίλη.
0: Προφανώς. Δηλαδή, η μία ερώτηση ήταν αυτή με τη σπίδα μου, δεν απαντήθηκε. Η επόμενη ήταν ότι, ας πούμε, για την αυτοδιοίκηση. Και όταν του τέθηκε το γεγονός ότι τα περισσότερα έργα είναι φασών από την κεντρική διοίκηση.
1: Γιατί
0: είπε ότι δεν ισχύει
1: ζητήματα.
0: Αυτό.
1: Α,
0: αυτό δεν ισχύει. Ισχύει. Ενώ δεν βλέπουμε δηλαδή παντού, ναι, να γίνονται έξυπνες διαβάσεις, δεν βλέπουμε παντού να γίνονται έξυπνες γέφυρες, δεν βλέπουμε παντού να γίνονται έξυπνοι φεραγωγοί, δεν βλέπουμε παντού γήπεδα, ναι, μπαλόνια, αυτά που λέμε.
1: Που περιμένουμε
0: τα
1: να γίνει και εδώ και δεν
0: μπράβο,
1: το βλέπουμε.
0: Αλλά θα γίνει σε άλλους 15 Δήμους,

0: Όλα αυτά ταυτόχρονα οι Δήμοι τους δημιουργήθηκε η ανάγκη να τα υποβάλουν και τυχαία όλοι οι Δήμοι κάνουν αυτά τα έργα. Σε αυτά λοιπόν ούτε πρόκειται ποτέ να μας απαντήσει κανένας, ούτε θα απαντήσει κανένας ουσιαστικά. Το λέω για να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Προφανώς και ο κόσμος πλέον το αντιλαμβάνεται. Δυστυχώς όλο αυτό το σύστημα, ανεξαρτήτου κομματικής προελεύσεως, αν και έχει εξασθενήσει αρκετά από τα παλιότερα χρόνια, παρόλα αυτά αυτοσυντηρείται. Υπάρχουν δηλαδή αλληλοσυνδεόμενοι, είχα πει μια φορά και αλληλοκβιαζόμενοι πολλοί από όλους αυτούς. Επομένως, πρέπει να πούμε ότι ο κόσμος θα πρέπει πάντα, όχι να κρατάει μικροκαλάθι, να μην έχει καμία απέτηση σε αυτές τις συναντήσεις.
1: Μάλιστα. Οπότε δεν βγήκε για τίποτα τις προκοπές, αν μπορεί προφανώς να το πει κάποιος αυτό ξεκάθαρα. Ναι, και δεν μιλάμε για, με πολιτικό ενδιαφέρον. Γιατί κάποιοι είπαν ότι όπου ήρθε το κλιμάκιο εδώ και υπόθηκε και μας δίνει σημασία η κυβέρνηση και.
0: Εγώ επειδή δεν είμαι μηχανικός, είμαι άνθρωπος της λογικής. Όχι, καθόλου.
1: Αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω, μπράβο, γιατί τα ακούει ο κόσμος.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Θα σου πω κάτι.
1: Δεν είναι θέμα να κάνω εγώ και εσύ για την πολίτευση.
0: Η σύνδεση της Ιόνια Οδού. Περίμενε κανένας ότι θα έρθει ο Υπουργός Εσωτερικών και αναφέροντάς το, εγώ τουλάχιστον το έχω αναφέρει 10 φορές σε συναντήσεις με υπουργούς, με βουλευτές, ότι σε μια συνάντηση 10 λεπτών.
1: Πόσο
0: δεν
1: διήρκησε,
0: θα έχει ενημερωθεί.
1: Πόσο διήρκησε η συνάντηση.
0: 15 λεπτά, μόνος φορείς, 15-20 λεπτά.
1: Ίσως είχε φόρτο εργασίας, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ότι όλο αυτό που αναφέρεις.
1: Γιατί,
0: προβλήματα τα
1: οποία... δεν μπορεί ο κόσμος να έχει φόρτο εργασίας επειδή εσύ πονηρός και ακάθαρτος.
0: Λέω
1: μου επιτρέπεις να σε πειράζω έτσι.
0: Προβλήματα τα οποία χρονίζουν. Δεκαετίες έχουν μείνει στάσιμα ότι μπορούν να λυθούν μια επίσκεψη ενός υπουργού. Το λιμάνι στο Βλαδιάλη, δηλαδή, περιμένουν τον κύριο Κικίλια για να λυθεί ή να πάρθει μια απόφαση επιτέλους να ξεκινήσει να δουλεύει με μια επίσκεψη δηλαδή τριών υπουργών μιας μέρας.
1: Καλά τώρα, εντάξει.
0: Άρα ο κόσμος αν βάλει τη λογική του και καταλάβει πραγματικά το τι γίνεται, θα καταλάβει ότι δεν χρειάζεται να έχει μεγάλες απαιτήσεις από αυτό το πράγμα.
1: Στάσου τώρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως, ξαναγύρισα την κάμερα σε μένα και δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, να το, τώρα σε ξαναβλέπουμε ζωντανά. Όποιος παρακολουθεί τώρα το. Μας παρακολουθείτε και από το Facebook, στον Δήμητρα Λαοπόντη, είναι ο Πάνος ο Κέκελος εδώ και είναι ο πρόεδρος του ΤΕ. Και θεωρώ ότι συζητάμε σοβαρά πράγματα σήμερα. Δυτικά FM ακούτε, 92,8. Καλέστε μας κιόλας, 2641-039-410 και 39411. Μπορείτε να στείλετε όμως και όποιο ερώτημα θέλετε έτσι εδώ στο Facebook μας παρακολουθείτε. Και πες μου κάτι, Παναγιώτη, το ζητούμενο εδώ όμως είναι και το τι κάνει το ΤΕΕ από εδώ και πέρα. Δηλαδή, έχετε, ξέρω ότι έχετε ομάδες εργασίες, δράσεις και όλα αυτά. Σε ποια θα έδινες έτσι ιδιαίτερο βάρος αυτή την περίοδο?
0: Αυτή την περίοδο λοιπόν, προφανώς κάναμε κάτι το οποίο μπορεί να ακούγεται απλό, αλλά τόσα χρόνια δεν έγινε. Κάναμε μια ομάδα εργασίας, σε οποίες οριστικοποίησε το πόρισμα που αφορά στην ανάπλαση των κοινόχρησων χώρων στις εργατικές του Αγίου Ιωάννη Ιργανά. Είμαι πολύ χαρούμενος, θα την παρουσιάσουμε. Κοιτάμε πώς θα το παρουσιάσουμε όλη την ομάδα εργασίας.
1: Ελπίζω να το κάνετε στον Αγίου Ιργανά.
0: Αυτό θέλω και εγώ. Προφανώς θέλουμε να γίνει και σε μια
1: και χαίρομαι που ακούει ο κόσμος τώρα.
0: Πιο ευρεία διαβούλευση. Αν και δεν πρέπει να πω, γιατί πολλές φορές μιλάω λίγο αυθόρμητα. Είναι σε στάδιο το οποίο μπορεί όντως να πάρθει και να υλοποιηθεί από το Δήμο.
1: Μακάρι.
0: Δεν είναι αυτός ο σκοπός του τεχνικού μιλητηρίου. Δεν είναι δηλαδή να προσφέρει έτοιμες τις μελέτες σε Δήμους ή σε περιφέρειες. Κάτι το οποίο θα μπορούσε πολύ εύκολα να καλέσει κάποιους μηχανικούς από το Αγρίνιο, από την Άφακτο, όλοι οι Δήμοι. Αυτό μεταφέρω πάντα, ότι υπάρχει τόσο αναξιοποιητό προσωπικό εδώ πέρα και τόσα νέα παιδιά τα οποία θέλουν και να προσφέρουν αλλά και να αναδεχτούν μέσα από αυτό, που θα μπορούσαν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Επομένως, αυτό είναι ένα, πιστεύω, ένα ορόσημο το οποίο θα φανεί στην πόλη. Νομίζω θα μπορέσουμε να το προχωρήσουμε και πιο παραπέρα, κάνοντας μια υποβολή έτσι ο Δήμος, βρίσκοντας ένα πρόγραμμα για να υλοποιηθεί κιόλας αυτή η ανάπλαση.
1: Ναι.
0: Ένα από αυτά είναι το πιο βασικά. Να πω το εξής, ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Την προηγούμενη εβδομάδα οριστικοποιήσαμε μαζί με το ΕΒ Καλυβίων, εμείς και το Πανεπιστήμιο, με το τμήμα της Φόρου
1: Γεωργίας,
0: με τον κύριο Κούτσι Ανίγο, τον οποίο μας έστειλε τυχαία ένα ερωτηματολόγιο για ένα
1: άμεσο αυτό που το είχαμε ρωτά. Πει.
0: Και μετά από πολλή συζήτηση, καταλήξαμε στο να γίνει μια πρόταση, μια ομάδα εργασίας με τους τρεις φορείς που προσπαθώ να πείσω και την περιφέρεια να μπει μέσα για να γίνει ένα σύγχρονο αρδευτικό δίκτυο στον κάμπο των Καλυβίων, που υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και με την διαχείριση του νερού. Αυτό είναι έτσι πολύ βασικό, γιατί αφορά τον πρωτογενή τομέα, τον οποίο τόσο πολύ κοπτόμαστε. Και φανταστείτε τόσο πολύ κοπτόμαστε, το οποίο έχουμε έργα, τα οποία έχουν γίνει από τη δεκαετία του 60.
1: Τι λες,
0: όχι,
1: τώρα,
0: είναι, και όχι, δεν τα έχουμε επεκτείνει, δεν τα έχουμε συντηρήσει. Δηλαδή υπάρχουν τρομερές απώλειες νερού από την κεντρική Διόρυγα, το οποίο μου μεταφέρανε από το ΕΒ. Και αποφασίσαμε από κοινού, πανεπιστήμιο, το ΕΒ, ΤΕΕ, Λοκαρανίας, να προχωρήσει σε αυτήν την υλοποίηση. Ολοκληρώνονται, όπως έχουν πει, τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια και τα ειδικά.
1: Μείνε,
0: τα
1: οποία... λίγο σε αυτό. Τοπικά πολεοδομικά σχέδια είναι συγκεκριμένο κομμάτι. Ολοκληρώνονται και προσφέρουν τύπια στον κόσμο.
0: Ωραία. Να πούμε λοιπόν το εξής, ότι στο Αγρίνιο έχει κατατεθεί η οριστική μελέτη. Εμείς αντί κάναμε.
1: Σημαίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Μεταφέρονται μισόλεπτο. Ψάλεπτε, γιατί θυμάμαι πέρσι τέτοια εποχή είχαμε διάφορα ντράματα και με τους ανθρώπους που έχουν τα γκαράζ τους και τις επιχειρήσεις τους και θυμάμαι πολύ καλά ότι έγινε και σύσκεψη στο Δημαρχείο και υπόθηκαν διάφορα. Το θέμα είναι εδώ, από εδώ και πέρα, τι γίνεται με όλο αυτό και πώς μπορούν να προστατευτούν κάποιοι άνθρωποι και επιχειρήσεις.
0: Προφανώς,
1: γιατί ο άλλος, συγγνώμη, είχε ακουμπήσει ένα σκασμό λεφτά εκεί.
0: Προφανώς το ειδικό πολεμικό σχέδιο, είχαμε πει και τότε, δεν λύνει όλα τα προβλήματα. Τι λύνει? Λύνει προβλήματα χωροταξίας. Λοιπόν, χοντρικά θα πω λοιπόν αυτό που θα καταλάβει ο κόσμος. Είναι ότι ελέγχονται, ελεγχθήκαν και από το τεχνικό επιμελητήριο όλα τα όρια οικισμού, τα οποία, αν θυμάστε, είχαν με το προεδρικό διάταγμα που είχε βγει πέρυσι σε άκυρη στιγμή, μικραίνουν τα όρια των οικισμών. Ήμασταν εκεί, ελέγξαμε έναν τους οικισμούς και θα, πραγματικά θα πω
1: και
0: ότι
1: χάνουν την αξία τους από ένα σημείο και μετά.
0: Ακριβώς,
1: οικόπεδα,
0: ακριβώς,
1: χωράφια, μάλλον οικόπεδα που μετατρέπονται σε χωράφια.
0: Προφανώς, αυτό είναι το ένα μεγάλο κομμάτι του ποσού που μπήκε εκ των υστέρων μέσα, αλλά σίγουρα αφορά ιδιοκτησίες πολιτών, οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται σε τι φάση βρίσκονται όλες αυτές οι μελέτες και προφανώς δεν μπορούν να αντιληφθούν, γιατί ο κόσμος έχει την καθημερινότητά του, δεν μπορεί να ασχοληθεί με αυτό. Ήμασταν εκεί. Και πάμε τώρα για την πόλη του Αγρινίου. Για την πόλη του Αγρινίου, λοιπόν, για να εξηγήσω στον κόσμο, τα πολλά προβλήματα ήταν στο τελεσίς δόμηση που είχε μικρύνει με το προηγούμενο γενικό πολεμικό σχέδιο και με αυτό που έχουμε τώρα. Ετηθήκαμε την αναμόρφωση των τελεσίων δόμηση στην πρώτη του μορφή. Πιστεύω θα περάσει από το προεδρικό διάταγμα, γιατί όλα αυτά, μην ξεχνάμε ότι θα περάσουμε μια διαβούλευση που οφείλει ο καθένας να έρθει. Και σαν ΤΕΕ θα το ενημερώσουμε και σαν Δήμος θα το κοινοποιήσουμε. Αλλά θα περάσουν και από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άρα έχουμε και ένα μικρό καλάθι, ότι δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα, γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας, καταλαβαίνετε ότι συνεχώς είναι.
1: Κέρβερος.
0: Ακριβώς. Άρα, οι συντελεστές δόμησης, που υπήρχε ένα όντως έντονο ζήτημα, που πολλοί ήθελαν να κάνουν μια προσθήκη, να δώσουν τα παιδιά τους, χάθηκε. Άρα, έχουμε κάνει το αίτημα και θα το
1: βοηθούν.
0: Μπράβο. Και η χρήση γης λοιπόν ήταν ένα κομμάτι άλλο προβληματικό του προηγούμενου ποσού. Πολύ δύσκολο, γιατί το έχουν ξαναπεί, όλα δεν μπορούν να λυθούν. Αυτός που έχει το συνεργείο θέλει να κρατήσει το συνεργείο. Αυτός που δίπλα θέλει να φτιάξει μια μονοκατοικία, θέλει να έχει μια μονοκατοικία με την ησυχία του. Όλα αυτά μαζί δεν μπορούν να συγχωνευτούν. Έχουμε προτείνει πιο σύγχρονες λύσεις. Μας βοηθάει το γεγονός, και το λέω και για το Δήμο, ότι μετά από τα 10 χρόνια που έχουμε γκουπουσού, γιατί έχουμε γκουπουσού από το 2013.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, πάρα πολλοί επαγγελματίες, καλός ή κακός, φύγαν από το κέντρο της πόλης. Έχετε δει ότι τώρα δεν έχουμε συνεργεία, δεν έχουμε πολλά βενζινάδικα. Δηλαδή και το Σουμέλι έκλεισε το βενζινάδικο. Άρα πάρα πολλά, έτσι, κόκκινα σημεία λυθήκανε. Νομίζω ότι το ξεπεράσαμε το πρόβλημα, δίνοντας μια παράταση σε όσους λειτουργούν τα συνεργεία τους αυτή τη στιγμή και προτείνοντάς του κάπως σε πιο ευνοϊκά μέρη, αν χρειαστεί να μεταφερθούν, να μεταφερθούν εκεί. Μάλιστα. Συγκεκριμένα όμως, συγκεκριμένες περιοχές.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη μου. Να τα λέμε. Καλές βουτιές για το καλοκαίρι. Αν και οι βουτιές θα είναι μάλλον στην εργασία και χαρά.
0: Δυστυχώς έχω τη σύζυγό μου έγκυο.
1: με το καλό.
0: Δυσκολεύομαι.
1: Πόσο μηνών, πότε είστε έτοιμοι?
0: Έχουμε καιρό ακόμα, αλλά είμαστε λίγο έτσι στον πρώτο, που να είμαστε λίγο προσεκτικοί.
1: Πόσο χαίρομαι που, που το μοιράζεσαι μαζί μας.
0: Το λέω γιατί τραβάω δύσκολη καθημερινότητα, επομένως πρέπει να το μεταφέρω.
1: Πότε ψυχραιμία, παιδιά, με τον Παναγιώτη, άμα πούμε και μια κουβέντα παραπάνω. Δεν μου λες αγοράκι, κοριτσάκι, τι?
0: Μάλλον κοριτσάκι. Έχω δει
1: παπά, δύο στα δύο, παιδιά, και μια γυναίκα τρεις. Κάει και ο Μαύρος. Ευχαριστούμε πολύ, με το καλό.
0: Γεια σας.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο κόμβο σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
3: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες. Εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι. Και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Ηλιοθέρμ, που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
8: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
9: Γεια σου Αγρίνιο. Έχετε γιο ταχύ, φορτηγό ή λεωφορείο και αναρωτιέστε πού θα βρείτε το καλύτερο κταίο? Η απάντηση είναι εδώ. Ελεγκταίων στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Τώρα το κταίο παίρνει νέα σημασία.
10: Γιο ταχύ, τα φρένα σας δεν είναι μόνο για να σταματάτε στο κόκκινο, αλλά και για να περάσετε το κταίο με άριστα. Το αυτοκίνητό σας θα γίνει ελεγκταίο.
9: Φορτηγό, δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το κταίο μας θα κάνει το φορτηγό σας να λάμψει και το φορτηγό σας θα γίνει ελεγκταίο.
10: Λεωφορείο, όχι μόνο θα πάρετε το δελτίο του κταίου, αλλά και την ασφάλεια για τα ταξίδια των επιβατών σας. Το λεωφορείο σας θα γίνει ελεγκταίο.
9: Στο ελεγκταίο, στον κόμβο Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, το κταίο σημαίνει άψογο για όλα τα οχήματα.
10: Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
9: Εδώ, το ελεγκταίο δεν είναι απλά μια υποχρέωση. Είναι η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή.
10: Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και την καλύτερη εξυπηρέτηση, σας περιμένουμε για να σας προσφέρουμε ποιότητα που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
9: Ελεγκταίο. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
10: Έλα να μας γνωρίσεις. Θα δεις τη διαφορά.
9: Θα μας βρείτε στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
10: Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.

0: Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής έχω κόσμο και δουλειά που πάει και έρχεται σήμερα και τώρα νομίζω ότι πρέπει να καλημερίσουμε, αφού σας καλημερίσουμε μια φορά ακόμα όλους. Στο στούντιο εδώ έχουμε έναν φίλο, ο Κώστας ο Κιτσοπάνος. Είναι, ξέρεις, σήμερα Κώστα Κιτσοπάνου μιλάω στον ελληνικό, ο Κωνσταντίνος Κιτσοπάνος, όλους δεν τους συζητάμε. Τα σεις και τα σας θα τα αφήσουμε για άλλη μέρα, για άλλη φορά.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
0: Καλώς ήρθες. Δυτικά FM ακούτε, 92,8 Today News, είναι τα νέα της ημέρας, που τα νέα της ημέρας σήμερα έχουν να πούνε πάρα πολλά πράγματα. Γιατί εχθές είχαμε τις ορδές στο κυβερνητικό κλιμακείο. Και το λέω έτσι, όχι με διάθεση να πειράξω κανέναν, απλά το λέω γιατί έτσι είναι. Ήρθε πάρα πολλοί κόσμος, υπουργοί, υφυπουργοί, εδώ δώσανε, πήρανε, πολιτικές ακαδημίες και τα συναφή. Το διατάφτα όμως, φεύγοντας όλο αυτό το κλιμάκιο και αφού κλείσανε τα φώτα, ας πούμε, τι ήταν αυτό που έμαθα, ότι υπήρξε και μια ένταση είχαμε και τον Παναγιώτη το Γκέκελο πριν, στο επιμελητήριο, το Λοακαρνανίας, το επαγγελματικό, καλά το λέω.
1: Πλέον είναι επιμελητήριο του Λοακαρνανίας μετά τη συνένωση του εμπορικού και του βιομηχανικού.
0: Και του βιομηχανικού, για να ξέρουμε να το λέμε ξεκάθαρα για τον κόσμο. Άλλο το τεχνικό επιμελητήριο, γιατί καμιά φορά μπερδεύονται. Και θα σου λέει τώρα τι επιμελητηριάζεσαι, όπως λέμε, σελνιάζεσαι, λέω εγώ, πρωί-πρωί. Μένουμε λοιπόν σε αυτό, να πούμε στον κόσμο ότι μπορεί να επικοινωνεί μαζί μας 2641-039-410 και 39411. Είναι τα τηλέφωνα και είναι στη διάθεσή σας. Και μπορείτε να μας καλείτε, αλλά μπορείτε να μπείτε και μέσα στο Facebook, στο Δήμητρα Λαοπόντη, στη σελίδα και να δείτε και τον Κωνσταντίνο εδώ, τον Κιτσοπάνο, ζωντανά, και να συζητήσουμε και να στείλετε και εσείς τα ερωτήματά σας για το τι υπόθηκε, καταρχάς πόσο κράτησε η συνάντηση χτες με τον κύριο Σπανάκη. Ο κύριος Σπανάκης,
1: ναι,
0: να έρθει και σε εσάς.
1: Ναι, ο υπουργός.
0: Ο υπουργός, μπράβο. Υφυπουργός. Με την έννοια των αρμοδιοτήτων. Όχι ότι δεν είναι ο άνθρωπος, λέμε.
1: Ναι.
0: Ο ρόλος του είναι να τον καλέσεις ως, να τον αποκαλέσεις υπουργό. Ναι, δεν το συζητώ. Το λέω όμως όσον αφορά τις αρμοδιότητες. Οι αρμοδιότητες όμως του κυρίου Σπανάκη είχαν να κάνουν και με το επιμελητήριο και γενικότερα έτσι με το ρόλο που επιτελείτε εσείς και τις ανάγκες που υπάρχουν αυτή την ώρα.
1: Θα σας πω, χθες έγινε μια συνάντηση θεσμική μεταξύ του κυρίου υπουργού και των μελών του ΔΣ του επιμελητηρίου και της Διοικητικής Επιτροπής. Ο κύριος υπουργός, φαντάζομαι στα πλαίσια των θεσμικών συναντήσεων των οποίων έκανε χθες, ζήτησε και συναντήθηκε και με το επιμελητήριο, το οποίο να μην ξεχνάμε ότι είναι ο εκφραστής του επιχειρηματικού κόσμου. Mm-hmm. Και είναι ένας θεσμός ο οποίος εκπροσωπεί αυτή τη στιγμή περί τις 15.000 επιχειρήσεις. Άρα
0: πολύ
1: λοιπόν
0: κόσμο.
1: Καταλαβαίνουμε ότι πίσω από κάθε επιχείρηση, έτσι, υπάρχει μια πλειάδα ανθρώπων. Είτε είναι εργαζόμενοι, είτε είναι ιδιοκτήτες, mm-hmm. είτε είναι η διοίκηση, είτε είναι η διεύθυνση. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα τεράστιο ποσοστό του πληθυσμού του νομού. Λοιπόν, στα πλαίσια λοιπόν αυτά των αρμοδιοτήτων, το υπουργό ζήτησε να έχει μια ενημέρωση εν σχέση με τα προβλήματα και τους προβληματισμούς του εμπορικού και βιομηχανικού κόσμου και του επιχειρηματικού κόσμου, αλλά και γενικά. Γιατί το επιμελητήριο έχει κάποιους τομείς οι οποίοι καλύπτουν πλέον όλη τη ζωή και όλη την
0: καθημερινότητα των ανθρώπων, ίσως
1: όλο το οικονομικό
0: το
1: φάσμα. Όλο το οικονομικό φάσμα. Γιατί πλέον έχουμε και αγροτικό τομέα.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, οπότε τα θέματα τα οποία θα μπορούσαμε να συζητήσουμε είναι αυτά τα οποία μαστίζουν και απασχολούν όλους τους πολίτες στον Δήμο αλλά και στον νομό.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα όσον αφορά εμένα με τη διτή ιδιότητα που έχω, καθότι είμαι μέλος του ΔΣ του επιμελητηρίου αλλά και δημοτικός σύμβουλος με τη Δημοτική Αρχή, συζητήσαμε λίγο έτσι πιο επισταμένως, θέσαμε κάποια ζητήματα μεταξύ των οποίων ήταν το Πανεπιστήμιο και η ίδρυση, ας πούμε, μιας κτηνιατρικής σχολής, γιατί να μην ξεχνάμε ότι στην περιοχή του Αγρινίου ειδικά
0: και υπάρχει... Νομίζω έχει εξαγγελθεί. Έχει υποθεί,
1: ναι,
0: έχει γίνει κουβέντα.
1: Εξαγγέλθηκε εδώ, δεν ξέρω τι συνέβη. Άνοιξε μια κτηνιατρική σχολή πάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Στην Θράκη, νομίζω.
0: Ναι.
1: Κάπου εκεί. Okay, καλά έγινε, καλώς άνοιξε εκεί. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ένας νομός, ένας δήμος, ο οποίος έχει το μεγαλύτερο ζωικό κεφάλαιο, ειδικά στη χειροτροφία, δεν έχει κτηνιατρική σχολή. Δηλαδή, δεν είναι τόσο το να αποκτήσει μια σχολή, ας πούμε, οικονομικών, μια ακόμα σχολή οικονομικών ή ένα τμήμα άσχετο, όσο ας πούμε αυτό. Γιατί έχουμε την ισχυρότερη ιχθυοκαλλιέργεια. Γιατί έχουμε ισχυρό ζωικό κεφάλαιο. Γιατί αν υπήρχε μια κτηνιατρική σχολή στο τέλος, θα μπορούσαμε ίσως και να αποφύγουμε αυτή την καταστροφή που έγινε με την ευλογιά, λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα το οποίο τέθηκε ήταν η αγροτική οδοποιία. Θα μου πεις τώρα αγροτική οδοποιία. Ναι, αγροτική οδοποιία. Γιατί αν δεν μπορεί ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, ο χειροτρόφος
0: να πάει στην δουλειά
1: να
0: του.
1: Πάει στην επιχείρησή του, γιατί αυτά είναι οι επιχειρήσεις. Ο στάβλος που λέμε είναι η επιχείρηση ενός ανθρώπου ο οποίος ασχολείται με τον πρωτογενή. Το να μπορείς να πας, θα πω εγώ, στα πορτοκάλια σου, στο περιβόλι σου, είναι η επιχείρησή σου του χωράφι σου.
0: Δώσουμε ένα σχόλιο, γιατί λέει μια ακροάτρια, ο κολλός μας ο Κώστας τα λέει πάντα όμορφα και ωραιοποιημένα.
1: Όχι, δεν τα λέω ωραιοποιημένα, τα λέω πάντα όπως έχουν. Ναι. Και γι' αυτό και υπήρχε χθες μια σχετική ένταση με τον Υπουργό. Γιατί εμείς
0: σε ποιο επίπεδο ήταν η ένταση? Σας έχω για ευγενείς ανθρώπους, γι' αυτό μου έκανε εντύπωση.
1: Όχι, όχι, κοιτάξτε. Η ένταση δεν σημαίνει ότι θα βγούμε σε αντιπαράθεση.
0: Α, μπράβο.
1: Η ένταση σημαίνει ότι κάποια πράγματα τίθενται ομά, ως έχουν. Λοιπόν, και δεν υπάρχει ωραιοποίηση. Και ξέρετε, όταν καμιά φορά το πολιτικό προσωπικό έχει μάθει σε ωραιοποίηση των πραγμάτων και σε στρογγύλεμα, κάπως ας πούμε καμιά φορά...
0: Το βέβαια... πολιτικό προσωπικό, ένα λεπτό, μιλάμε για όλο το φάσμα του πολιτικού και του κοινωνικού, το πολιτικού μάλλον γίγνεσθε, δηλαδή από την αυτοδιοίκηση μέχρι και την κυβέρνηση, την όποια.
1: Κοιτάξτε, κυρία Λοπόδη, θα σας πω το εξής.
0: Ας το κυρία Λοπόδη, ακούω Δήμητρα σήμερα.
1: Ναι, λοιπόν, θα σας πω το εξής.
0: Ναι.
1: Εάν δεν υπήρχε ωραιοποίηση και στρογγύλεμα των καταστάσεων,
0: ναι,
1: θεωρείτε εσείς ότι θα βιώναμε μια σειρά κρίσεων απανωτών τα τελευταία 20 χρόνια? Όχι. Θεωρείτε εσείς ότι θα υπήρχε κρίση θεσμών? Όχι. Θεωρείτε εσείς ότι θα έπρεπε να βγαίνετε εσείς στο δρόμο και να πηγαίνετε να βλέπετε πεζοδρόμια?
0: Α, εννοείται το ρεπορτάζ. Ναι.
1: Τι εννοώ το ρεπορτάζ?
0: Α, εννοώ, θέλω να πω αυτό που κάνω σαν ρεπορτάζ.
1: Ναι, εσείς. Ναι. Εγώ θυμάμαι έναν άνθρωπο. Θυμάμαι έναν άνθρωπο, δεν έχω TikTok. Βασικά έχω, αλλά δεν το χρησιμοποιώ και πολύ. Λοιπόν, αλλά θυμάμαι έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε εδώ στο Αγρίνιο, στην περιοχή, από ό,τι ξέρω.
0: Ποιος, ο Ποσειδώνας?
1: Δεν ξέρω πώς τον λένε, γιατί ναι, δεν ασχολούμαι. Τέλος πάντων, απλά ο άνθρωπος αυτός ξέρω ότι έθιξε μια σειρά ζητημάτων.
0: Ναι, ωραία, και βγήκε και μας είπε κιόλας γιατί δεν μου λέτε ευχαριστώ.
1: Δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό.
0: Όχι, εμένα με ενδιαφέρει.
1: Συγγνώμη, ένα λεπτό.
0: Ένα λεπτό, Κωστή μου, ναι, και αγαπημένα Κωνσταντίνε,
1: ναι,
0: μου.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε να δεις τώρα. Βγαίνει ο καθένας.
1: Ναι.
0: Ντύνεται δημοσιογράφος, βάζει το μανδύα του δημοσιογράφου, καλά κάνει. Μπορεί να έχει και τα ανάλογα προσόντα, δεν διαφωνώ, ούτε ψάχνω να μάθω. Αλλά όταν έρχεσαι και λες, δεν μου είπατε ένα ευχαριστώ. Να σου πούμε ευχαριστώ για ποιο λόγο?
1: Ναι,
0: αφού είσαι δημοσιογράφος, κάνεις μια δουλειά.
1: Εμένα, λοιπόν, εμένα δεν με απασχολεί αυτό.
0: Σαν σχόλιο το λέω.
1: Εντάξει, εσείς είστε δημοσιογράφος και το καταλαβαίνω. Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι το εξής. Ότι όταν υπάρχουν ζητήματα τα οποία είναι υπαρκτά και η κοινωνία βοά για αυτά, οφείλουν να εισακούονται. Όταν δεν εισακούονται και υπάρχει στρογγυλοποίηση και ωραιοποίηση των καταστάσεων, τότε βγαίνει ένας πολίτης, ένας δημοσιογράφος, ένας και τα αναδεικνύει, μπορεί να διορθωθούν.
0: Yeah, δεν λέει κανένας το αντίθετο.
1: Η ωραιοποίηση όμως πολλές φορές στην Ελλάδα δεν οδηγεί στη διόρθωση, με αποτέλεσμα να βιώνουμε αυτά τα οποία βιώνουμε.
0: Καταλαβαίνω.
1: Τώρα να συνεχίσω.
0: Ας έρθουμε
1: λοιπόν
0: όμως στο διατάφτα.
1: Σε αυτό το οποίο συζητούσαμε χθες. Γιατί ο κύριος Σπανάκης, ο άνθρωπος, έδειξε ότι είναι ένας τεχνοκράτης με πολλή συγκρότηση, κράτησε τις σημειώσεις του. Του θέσαμε τα ζητήματα αυτά, όπως είπα πιο πριν. Συν την εκτροπή του Αχελώου, συν την αντιλιοσοταμίευση στην Τριχονίδα, συν τη σύνδεση με την Ιόνια Οδό, όπου είμαστε το μεγαλύτερο αστικό κέντρο.
0: Εντάξει, περιμένουμε την τρίτη υπόσχεση του Μητσοτάκη τώρα γι' αυτό.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, ας πούμε, και αυτό το οποίο έτσι με. Θα το πω ανθρώπινα. Με πείραξε χθες. Και δεν με πείραξε ως μέλος του Επιμελητηρίου ή ως Δημοτικό Σύμβουλο. Με πείραξε ως πολίτη, ως άνθρωπο, εδώ, ως κάτοικο του Αγρινίου.
0: Ναι.
1: Είναι το εξής. Είναι ότι το 2017 το εκλέγειν στο Επιμελητήριο. Το 2019 ήρθε κλιμάκιο της κυβερνώσας πλέον παράταξης να μάθει τα προβλήματα του νομού. Το 2023, πριν τις εκλογές, ήρθε ξανά κλιμάκιο. Το 2025 ήρθε ξανά κλιμάκιο πριν τις εκλογές της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Υπουργοί μέσα στα κλιμάκια αυτά. Και λέω εγώ τώρα, το 2026, μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, τα προβλήματα του νομού και της πόλεως δεν τα γνωρίζετε? Δηλαδή, συγγνώμη, αλλά αυτό το οποίο συμβαίνει, το να καθόμαστε να τα συζητάμε, να τα λέμε με ένταση, χωρίς ένταση, ωρεοποιημένα, μη ωρεοποιημένα, δεν είναι λίγο, δεν μας υποβιβάζει λίγο ως πολίτες κυρίως? Και αν υποβιβάζει εμάς, αυτός ο οποίος άρχει και διαχειρίζεται τις τύχες του κράτους, τι σημαίνει, τι δείχνει αυτό για αυτόν μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης? Και κοιτάξτε, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αφορά την κυβερνόσα παράταξη αυτή τη στιγμή, την κυβέρνηση. Γιατί θα έρθουν, επειδή πλησιάζουν οι εκλογές, δεν ξέρω αν θα γίνουν τον Οκτώβριο, Νοέμβριο.
0: Είμαστε σε προεκλογικό χρόνο παρόλα αυτά.
1: Ας γίνουν όποτε θέλουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα έρθουν και τα υπόλοιπα κόμματα.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: βέβαια.
1: Συγγνώμη. Δηλαδή, συγγνώμη.
0: Δεν στεκόμαστε μόνο σε αυτό που κυβερνάς.
1: Έφυγε από τη θέση του και ονομάσα το Λακαρνανία και πήγανε κάπου αλλού και τώρα τελευταία ήρθαν εδώ. Δηλαδή, μας πήρε κάποιο υπτάμενο δίσκο και μας έφερε.
0: Γιατί, πώς το ντρόν. Που είναι και τη Μοδό και τη Ανοίξεω. Πε μου κάτι, σε παρακαλώ.
1: Παρακαλώ.
0: Μένουμε στην κουβέντα με το Σπανάκι. Τα σημείωσε.
1: Ναι, τα σημείωσε.
0: Προσωπικά, για μια ακόμα φορά.
1: Ναι, προσωπικά αποκόμισα την εντύπωση ότι μπορεί να γίνει κάτι όσον αφορά την αγροτική οδοποιία. Γιατί αυτό το οποίο συνέβη είναι πάρα πολύ άδικο. Γιατί ενώ είχαμε καταθέσει προτάσεις για 8-9 εκατομμύρια έργα, τα οποία θα περιλάμβαναν ένα τεράστιο τμήμα του κάμπου, ο οποίος είναι τεράστιος και τελείως.
0: Μην το συζητάς αυτό και
1: με τις
0: καταστροφές.
1: Και δεν μπορεί μια κυβέρνηση. Και θα σας πω και το εξής. Δεν μπορεί μια κυβέρνηση η οποία επικαλείται την οικονομία και την ανάπτυξη και να βγάζει ένα κάμπο εκτός. Πολύ καλά κάνει και έδωσε κονδύλια στους ορεινούς δήμους.
0: Εννοείται.
1: Εξαιρετικά έπραξε. Γιατί πρέπει να υποστηριχθεί και ο τελευταίος πολίτης, ειδικά αν λάβουμε υπόψη το δημογραφικό, το οποίο πολύ απλά καταστρέφει την Ήπεθρο αυτή τη στιγμή.
0: Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, αλλά δεν γίνεται για 8 εκατομμύρια ευρώ να μην έχει το κράτος και να αφήνει το μεγαλύτερο δήμο, το μεγαλύτερο νομού, από τον οποίο αντλούνται 7 βουλευτές στο κοινοβούλιο, χωρίς
0: εδώ όμως,
1: οδοποιία.
0: Ναι, αλλά εδώ μπαίνει ένα ερώτημα ακόμα.
1: Παρακαλώ.
0: Ως δημοτική σύμβουλη,
1: ναι,
0: είτε της παράταξης, της δημοτικής αρχής, είτε των άλλων παρατάξεων.
1: Ναι.
0: Δεν θα έπρεπε, αφού βλέπετε ότι όλα αυτά πάνε πίσω. Οι υποσχέσεις μένουν υποσχέσεις.
1: Ναι.
0: Να έχετε ένα ραγές μέτωπο και να τα διεκδικείτε και με πολύ ένταση.
1: Σε αυτό που
0: γιατί
1: λέτε...
0: η διάθεση σίγουρα υπάρχει και εμείς το θέλουμε. Γιατί ο Παπαναστασίου, ο δήμαρχος, εχθές το έθεσε για μια φορά ακόμα.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στο επίπεδο της διεκδίκησης. Μπορεί να ασφάλω.
0: Δηλαδή.
1: Τι εννοώ με αυτό? Ονομάσατε Λοκαρνανίας και ο Δήμος Αγρινίου, ή το Λοκαρνάνες και οι Αγρινιώτες, δεν είναι επέτες.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Λοιπόν, δεν ζητούν. Οι Ετωλοακαρνάνες και οι Αγρινιώτες απαιτούν.
0: Και δεν είδα να απαιτούμε όμως,
1: και δεν
0: έτσι
1: απαιτούν,
0: όπως πρέπει.
1: Μισό λεπτό. Και δεν απαιτούν κάτι το οποίο είναι παράλογο ή παράτερο. Απαιτούν βασικά πράγματα.
0: Ακριβώς.
1: Το επίπεδο της διεκδίκησης, λοιπόν, θα πρέπει να είναι διεκδίκησης, διεκδικητικό. Και όχι στο επίπεδο του ζητώ ή της ελεημοσύνης. Μάλλον είμαστε πολύ χαλαροί.
0: Γιατί
1: το λέω αυτό? Γιατί βλέπω μία χαλαρότητα όσον αφορά την εκτροπή του Αχελό. Είναι δυνατόν το μεγαλύτερο, το σημαντικότερο ζήτημα αυτή τη στιγμή για τον νομό να περνάει τόσο χαμηλά κάτω από το ραντάρ, μία να το βαφτίζουν, ας πούμε, ενεργειακή ασφάλεια, μία περιβαλλοντικό έργο. Μία
0: τώρα βγαίνει στο φως ότι θέλουν τα νερά για τα data
1: center. Για τα data center, θα σας πω.
0: Center που λέω, service.
1: Για τα data center, ναι. Θα σας πω και γι' αυτό. Και όπως είπα και χθες τον κύριο Σπανάκη, ναι, έχει νερά ο νομός του Λακαρνανίας. Και ναι, τα νερά χύνονται στον Αχελό, αλλά του λέω υπάρχει το εξής πρόβλημα. Μου λέει ποιο. Όταν τα τελευταία έργα έχουν γίνει από τη Χούντα, ξέρω το 74-75, δεν ξέρω πώς έγινε, είναι πιο πριν. Και δεν έχουν γίνει νέα έργα άρδευσης και ο μισός κάμπος είναι μη αρδεύσιμος. Δηλαδή, όταν έχεις μια τριχονίδα και η νότια τριχονίδα, η μακρινή όλη, ναι, δεν αρδεύεται από νερό.
0: Ακριβώς.
1: Και κάνουν γεωτρήσεις.
0: Τι πρέπει να κάνουν οι
1: άνθρωποι,
0: κάνουν
1: υδροκλοπές.
0: Δηλαδή.
1: Παίρνουν νερό από το δίκτυο της ΔΕΙΑ. Κάνουν χίλια για να μπορέσουν να αποδείξουν. Όπου το καταλαβαίνω. Είναι δηλαδή. Ξέρετε τι γίνεται.
0: Από τη μία παρανομής, αλλά και από την άλλη τι να κάνεις.
1: Αλλά καταλαβαίνω ότι υπάρχει και η ανάγκη. Έτσι. Λοιπόν, όταν το τμήμα του Αιχελώου ανατολικά, από το Καστράκι και ανατολικά, δεν υπάρχει νερό. Όταν ο κάμπος ποντίζει το μισός και οι διόρυγες έχουν ένα ποσοστό, ας πούμε, διαρροής 60-70%, με κοίταζε. Και λέω, μην με κοιτάς. Βγάλε ένα κονδυλί και το ανέφερε κιόλας ότι επί της προηγούμενης θητείας της κυβέρνησης ο κύριος Διβανός είχε ξεκινήσει, όταν ήταν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, είχε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα, το Ίδωρ 2.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Το οποίο προσωπικά λέω, τότε που ανακοινώθηκε αυτό το πράγμα, είπε ότι αν προχωρήσει θα σωθεί και θα πάρει μπροστά επιτέλους αυτός ο νομός.
0: Δεν προχώρησε.
1: Και όμως έμενε στο επίπεδο της εξαγγελίας. Προχώρησαν κάποια σχέδια, αλλά
0: ναι,
1: όχι εδώ.
0: Μου. Α, μπράβο.
1: Συγγνώμη. Προχώρησαν, αλλά προχώρησε πάλι, λέει, η Βόρεια Ελλάδα κτλ. Ναι. Βεβαίως.
0: Γιατί οι άνθρωποι ξέρουν να διεκδικούν.
1: Προφανώς δεν ξέρω. Έχω
0: δεν
1: την
0: κοιτάνε
1: εντύπωση...
0: την επόμενη μέρα της πολιτικής καριέρας κάποιοι.
1: Κοιτάξτε
0: κάποιοι.
1: Να δείτε. Θα σας πω το εξής. Θα σας πω το εξής. Για μένα, γιατί εγώ εκφράζομαι σχεδόν πάντα προσωπικά. Εκτός και αν εκφραστώ θεσμικά, όπου εκφράζω το φορέα τον οποίο εκπροσωπώ. Για μένα η αυτοδιοίκηση, γιατί αυτό κατάλαβα τι λέτε, είναι όσο την υπηρετείς, δεν είναι σκαλοπάτι.
0: Όχι δα.
1: Λοιπόν, είναι το ρετυρέ. Γιατί? Γιατί η αυτοδιοίκηση είναι, είσαι μέσα στην κοινωνία και λαμβάνεις και γίνεσαι δέκτης των προβλημάτων μέσα από την κοινωνία, σε πραγματικό χρόνο και καλείσαι να τα λύσεις. Και καλείσαι να διεκδικήσεις. Δηλαδή, πρέπει να δεις πραγματικά τι προβλήματα έχουν. Όταν ο κύριος Πανάκης χθες ανέφερε ότι υπάρχουν 245 έργα, δεν μπορεί να κάνω λάθος, 245 ή 145 έργα με 92 ή 192 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμό από το Ταμείο Ανάκαμψης για τον Ομόετωλο Ακαρνανίας.
0: Καλά, καλά.
1: Συγγνώμη.
0: Ωραία καραμέλα.
1: Συγγνώμη. Ναι, υπάρχουν αυτά τα έργα. Αλλά αν το διαιρέσεις το ποσό, βγαίνει 800-900 χιλιάδες και ούτε για το κάθε έργο. Ναι, είναι σημειακές παρεμβάσεις, αλλά... Αν πάρω να βάλω έναν αγωγό ίδρυυσης, θα πω εγώ, ένα χιλιόμετρο στον Άγιο Κωνσταντίνο και ένα χιλιόμετρο στη Μακρινή, από το κάναμε αυτό, αν θυμάστε, τα προηγούμενα χρόνια, το πιάσες το 1,5-2-3. Λοιπόν, άρα λοιπόν μιλάμε για έργα μικρά. Και όταν έρχεται η κυβέρνηση και το μεγαλύτερο όμως χρηματοδοτικό πρόγραμμα που δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ανέβει, να στηριχθεί και να ανέβει η Ελλάδα. Δεν ξέρω που πήγε. Αλλά στο νομό του Λακρανίας
0: δεν
1: πήγε.
0: Μισό λεπτό. Θέλω κάτι τελευταίο, γιατί δεν μας μαζεύει ο χρόνος που λέμε. Αλλά θα ήθελα ένα σχόλιο. Μια σχέση και δημοτικό σύμβουλο Νεάπολης. Τι γίνεται με τη ΔΕΙΑ και με το έργο γενικότερα?
1: Κοιτάξτε, το έργο μου είχε πει.
0: Να πούμε για ποιο έργο, έτσι.
1: Ναι, το αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ίδρυψης. Όπως γνωρίζετε, είχα θέσει το ερώτημα πριν 4 μήνες στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Επιτροπή Λογοδοσίας, Συνεδρίαση Λογοδοσίας, και εκεί για κάποιο λόγο, ας πούμε, ο κύριος Γρίβας μου έκανε μια επίθεση, δεν το κατάλαβα ποτέ αυτό, ίσως ένιωσε μειονεκτικά ο άνθρωπος. Γιατί? Γιατί το έργο αυτό έχει παγώσει, έπρεπε να έχει παραδοθεί, έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί, να έχει τελειώσει, τώρα θα έπρεπε να έχει τελειώσει, αν θα έπρεπε να τελειώνει η δοκιμαστική λειτουργία. Και αυτή τη στιγμή το έργο έχει παγώσει. Και τότε ο κύριος Γρίβας μου απάντησε και μου είπε ότι τον Απρίλιο το έργο θα εκκινήσει. Το έργο όμως δεν έχει εκκινήσει. Και δεν ξέρω αν έχει συνεχίσει η ίδια ανάδοχος εταιρεία ή έχει αλλάξει.
0: Ναι.
1: Το έργο πάντως έχει παγώσει. Η επικινδυνότητα του οδοστρώματος που είχα αναφέρει εξακολουθεί να ισχύει. Και πραγματικά δεν ξέρω τι συμβαίνει με αυτό το πράγμα και πολύ φοβάμαι ότι... Μήπως χάσουμε και τα χρονικά διαστήματα, τι είχε δηλωθεί, τους χρόνους, και μείνει το έργο στον αέρα. Αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να τεθούν και θα τεθούν εκ νέου. Επίσης, ένα θέμα το οποίο, μιας και τώρα δράτω με τις ευκαιρίες, το οποίο συζητήθηκε χθες με τον κύριο Σπανάκη, είχε να κάνει με τις ΔΕΙΑ, γιατί το ανέφερε και είπε ότι βγάλαμε ένα κονδύλι γύρω στα 215 εκατομμύρια για τα χρέη των ΔΕΙΑ. Όπως γνωρίζετε, η ΔΕΙΑ το προηγούμενο διάστημα έλαβε κάποιες αυξήσεις. Μεσοσταθμικά περί το 4%. Γνωρίζοντας ότι το πρόβλημα της ΔΕΙΑ δεν ήταν 4% του ύψους, δηλαδή το 4% επί του προϋπολογισμού, εγώ αναρωτιέμαι για το πόσο βιώσιμη είναι ξανά η ΔΕΙΑ και ο προϋπολογισμός της μετά από αυτήν την αύξηση.
0: Να πούμε ότι υπάρχουν θέματα με τη ΔΕΙΑ, κακά τα ψέματα τώρα, όσον αφορά τουλάχιστον τον ισολογισμό, τον προϋπολογισμό. Τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν έχει εγκριθεί ο προϋπολογισμός της ακόμα, δηλαδή τώρα που μιλάμε. Ίσως και να έχει εγκριθεί. Mm. Για να έχει εγκριθεί, πάει να πει ότι πέρασε η αύξηση αυτή η οποία έχει συζητηθεί 4%. Το ερώτημα παραμένει. Η αύξηση αυτή είναι μια αύξηση η οποία θα λύσει το πρόβλημα το οικονομικό της ΔΕΙΑ με τα χρέη τα

0: Να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
2: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
4: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
8: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
7: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
8: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
7: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
8: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
9: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
10: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
11: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
12: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
13: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
14: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: Ελάτε τώρα να πάμε παρακάτω. 10 και 37 πρώτα λεπτά η ώρα. Πώς νομίζετε εσείς ότι δεν πέρασε η ώρα? Εσύ δεν πιστεύω να έκλεισε τον κλιματισμό που μέσκασες πριν, παιδιά, το έκλεισε. Θέλω λεφτά, έλεγε, για να ανοίξει τον κλιματισμό. Παιδιά, δηλαδή είναι καταπληκτικό αυτό το bullying που ζω με τον Κατσούλη. Πού να σε καταγγείλω, δεν έχω και πού να σε καταγγείλω. Η διεύθυνση θα σε υποστηρίξει, δηλαδή. Είναι φοβερό. Θα σε καταγγείλω στον υπόλοιπο τον κόσμο ή θα σε αρχίσω να σε τηγανίζω από Δευτέρα. Τώρα δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Άμα ζεσταθεί ο καλεσμένος που έχω τώρα απέναντι, θα τα ανάψει. Κοίτα φώτη γυγλά που σε έχω απέναντι να ζεσταθεί. Καλημέρα. Βλέπει την bullying ζω εγώ από τον Κατσούλη εδώ μέσα.
1: Έλα, είναι καλό bullying, σε αγαπάει. Σε αγαπάει. Ναι.
0: Γι' αυτό με τήρανε, για να μην κρυώσω. Πες τώρα, παιδί μου, τι γίνεται, γι' αυτό να μην ανησυχώ. Βρε τι τραβάμε. Πώς λέει, τι τραβάμε και δεν το μαρτυράμε. Λοιπόν, κοίτα να δει τώρα. Ο Φώτης ο Γυγλάς, Γιώργο Κατσούλη, είναι εδώ σήμερα και εσείς, αγαπημένοι μου ακροατές, ακροάτριες, φίλες και φίλοι. Μπείτε σας παρακαλώ, Δυτικά FM 92,8 του Day News, Δανέ. Τη ημέρα, αλλά και στο Facebook να δείτε αυτές τις ομορφιές που έχω σήμερα. Έχω γόρια σήμερα από το πρωί. Ναι, βέβαια.
1: Καλό είναι.
0: Αυτά είναι μόνο. Καλό είναι αυτό. Έχω ομορφιές. Έχω τον Κατσούλη τον πεντάμορφο από εκεί. Ό,τι κάνετε κι εσείς οι υπόλοιποι, ξέρεις πώς είναι αυτά τώρα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, έχουμε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση που να βγάλουμε πέρα την προσοχή Δευτέρα, Φώτη.
1: Σωστά.
0: Είχα τις προάλλες εδώ και το φίλο μας το Σωτήρι. Που τα είπαμε, τον Παλαιογιάννη, αλλά σήμερα είναι η μέρα που θέλω να μιλήσω μαζί σου, γιατί και εσύ έχεις μια λατρεία με τα άλογα. Και μιλάμε για τα δοκίμια τώρα, έτσι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα άλογα τα αγαπάμε υπερβολικά.
0: Α, καλά είσαι. Τα λατρεύουμε, εμείς τουλάχιστον. Για πες.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η αγάπη μας για τα άλογα ξεκίνησε πάρα πολύ μικρός, αλλά... Όλα τα ζώα τα αγαπούσαμε.
0: Τι
1: απλά
0: λες,
1: στη συνέχεια τη ζωή μας καταλάβουμε ότι τα άλογα τα αγαπάμε λίγο παραπάνω.
0: Τι λίγο παραπάνω είμαστε ερωτευμένοι, γιατί δεν το λέμε όπως πρέπει.
1: Έτσι ακριβώς. Τα θεωρούμε παιδιά μας βασικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Πες, πες.
1: Έτσι από πολύ μικρή ηλικία αποκτήσαμε το πρώτο μας άλογο.
0: Πόσο χρόνο ήσουν?
1: Ήμουν στα 16 χρονών, 17 που αποκτήσα το πρώτο μου άλογο.
0: Ναι.
1: Σιγά σιγά με την πορεία πήραμε κι άλλο άλογο.
0: Ναι.
1: Και έχοντας μπαίνοντας σε αυτό το κόσμο όλο και πιο βαθιά, τον κόσμο του αλόγου, θελήσαμε να πάρουμε ένα πάρα πολύ καλό άλογο.
0: Το τι εννοείς είναι... πάρα πολύ καλό άλογο?
1: Έχουμε στην κατοχή μας, στη φάρμα μας εδώ στο Αγρίνιο,
0: ναι.
1: Έχουμε ένα θρυλικό άλογο, δεν έχουμε
0: δηλαδή...
1: ένα οποιοδήποτε άλογο. Έχουμε το άλογο το οποίο με τον πατέρα του γυρίστηκε και την ταινία του Ζωρό με τον Αντώνιο Παντέρας.
0: Α, καλά είσαι.
1: Είναι
0: τρομερό.
1: Ένα ολόμαυρο άλογο, ράτσας Φρίζιαν, πολλανδικής καταγωγής. Το πήραμε προδεκαετιών. Περίπου σε δημοπρασία στο Λονδίνο, ήταν στην προεδρική φορά της Βασιλείας της Ολλανδίας και έχει βγει δύο φορές το πιο όμορφο άλογο στον κόσμο.
0: Τι λες, μωρέ, παιδί.
1: Και εμείς καταφέραμε και το φέραμε στο Αγρίνιο. Επειδή ήταν πάρα πολύ όμορφο, αγοράσαμε και ένα ίδιο θηλυκό για να μπορέσουμε να το ζευγαρώσουμε, να έχουμε και απογόνους. Και αυτή
0: κατάσταση.
1: Τη στιγμή, δόξα τω Θεώ, τα έχουμε τέσσερα στη φάρμα μας.
0: Τέσσερα.
1: Και είναι όλα μαύρα, δεν βγαίνουν σε άλλο χρώμα αυτή η ράτσα.
0: Δεν μου λες τώρα γαϊδουράκια.
1: Γαϊδουράκια, τα πανέμορφα γαϊδουράκια μας. Τι σημαίνει
0: έχετε...
1: στις μέρες μας είδωση που εξαφάνισε.
0: Γι' αυτό σε ρωτάω. Ξέρεις, έλεγα
1: υπάρχουν,
0: και ρωτούσα και με το Σωτήρι και μου είπε ότι υπάρχει μια κοπέλα που προσπαθεί έτσι φίλοι μας να τα μαζέψει και να τα βοηθήσει και να τα στηρίξει. Και θα έπρεπε να σκεφτούμε, πέρα από όλα τα άλλα, ότι ιδιαιτέρως τα γαϊδουράκια θα έπρεπε να
1: είναι
0: τα προτάτα.
1: Πάρα πολύ αγαπητά.
0: Το συζητώ. Ξέρεις, εγώ τα αγαπάω περισσότερο και από τα άλλα. Να σου πω την αμαρτία μου.
1: Ναι, γιατί τα γαϊδουράκια είναι που. Να το πω ότι στηρίχθηκε η Ελλάδα πάνω στα γαϊδουράκια και έφτασε
0: τώρα.
1: Όπου έφτασε από
0: έτσι,
1: ό,τι ξεκινήσαμε. Από τα γαϊδουράκια, από τους παππούδες, με τις γιαγιάδες.
0: Και μήπως πρέπει να σκεφτούμε και να κινηθούμε και προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι ότι το κόστος και συντήρηση ενός αλόγου ή γαϊδουριού είναι το ίδιο.
0: Αλήθεια, δεν το ήξερα.
1: Ναι, είναι το ίδιο. Δεν αλλάζει κάτι.
0: Mm-hmm.
1: Φανταστείτε ότι ένα άλογο ή ένα γαϊδουράκι θέλει και τα πέταλά του, θέλει όλα. Δηλαδή, κάθε 40 ημέρες πρέπει να έρθει ο πεταλωτής και να τα πεταλώσει.
0: Δεν το ήξερα.
1: Κάθε 6 μήνες έχει το δοντίατρο να κοιτάξει τα δοντάκια του.
0: Mm-hmm.
1: Κάθε 6 μήνες θέλει εμβόλια. Συν τις τροφές του για να το έχεις ένα ζωντανό όπως πρέπει να το έχεις.
0: Τώρα το έχεις
1: παρατημένο σε ένα χωράφι, δεν το συζητάμε, αλλά εμείς επειδή τα αγαπάμε σαν παιδάκια μας, πραγματικά θέλουμε να τα έχουμε όπως πρέπει να είναι.
0: Ναι.
1: Το κόστος φτάνει περίπου στα 500 ευρώ το μήνα. Όταν έχεις 4 άλογα, είναι το κόστος στα 2.000 ευρώ.
0: Για
1: βάλε τώρα να μαζέψεις και κάποια γαϊδουράκια. Και
0: ναι,
1: το άσχημο, ποιο είναι με τα γαϊδουράκια στην εποχή μας. Επειδή εμείς κάνουμε μαθήματα επασίας με τα άλογα, όσο να είναι, μας φέρουν πίσω. Τα έξοδα που χαλάμε για τα ζώα μας, γιατί βγάζουμε και κάτι. Ένα γαϊδωράκι δεν μας παρέχει κάτι αυτή τη στιγμή. Και είναι
0: τι λες, θα έρθω εγώ για το γαϊδωρό καβάλα, δεν λένε. Θα φέρω και τον Κατσούλη. Δύο, ορίστε, είμαστε ήδη δύο. Όχι, θα το κάνουμε και θα γράψουμε τίτλο για το γάιδαρο Καβάλα.
1: Για
0: το και
1: γάιδαρο
0: θα ερχόμαστε
1: καβάλα.
0: Να κάνουμε τέτοιες δουλειές. Και εγώ μπορεί να αστείευομαι τώρα, αλλά με το σκεφτεί κανένας, θα το δεις ότι και αυτό μπορεί να έχει επιτυχία. Για κάτσε καλά. Α, ναι, καλά, αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Σε αυτή τη βάση δεν το είχα βάλει.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Πάμε στα δοκίμια λοιπόν και γίνεται μια κίνηση. Χαίρομαι γι' αυτό. Δηλαδή είναι και μια ωραία περιοχή η περιοχή μας, ρε παιδί μου. Και εσείς κάνετε το καρναβάλι, ας πούμε.
1: Ναι,
0: τι ωραίο κι αυτό.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο.
1: Η περιοχή μας έχει εκδηλώσεις πάρα πολλές.
0: Πολλές.
1: Έχει πολλές εκδηλώσεις. Θα ήθελα να πούμε και δημόσια ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Σωτήρη του Παλαιογιάννη,
0: ναι,
1: που
0: ναι.
1: είναι ο διοργανωτής αυτής της εκδήλωσης των δοκιμίων, που τα τελευταία χρόνια είναι η μοναδική εκδήλωση δίπλα στο Αγρίνιο που γίνεται με άλογα. Γίνεται και παραμονές του Πάσχα κάτω στη Μακρινία και εκεί τα Λαζάρια.
0: Και μετά το Αγιοριού ανατριχιάζω. Στο λέω και ανατριχιάζω που έχουν τις υποδρομίες.
1: Αλλά η πιο κοντινή εκδήλωση μέσα στο Αγρίνιο είναι τα δοκίμια.
0: Έτσι.
1: Και αυτό και όλος ο αλογίσιος κόσμος το στηρίζουμε. Τη στηρίζουμε αυτή την εκδήλωση και τη διοργάνωση. Και ένα μεγάλο μπράβο και ευχαριστώ στο Σωτήρη τον Παλαιογιάννη που διοργανώνει αυτή την εκδήλωση.
0: Ξέρεις, είναι πολύ φιλότιμο παιδί, αλλά αυτό που μου κάνει
1: εντύπωση. Είναι πάρα πολύ οργανωτικός.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Δηλαδή, αν δεν είσαι οργανωτικός, η φιλοτιμία και η αγάπη που μπορεί να έχεις δεν θα αποδώσει απαραίτητα. Γιατί πρέπει να έχεις και ανθρώπους που πρέπει να είναι οργανωτικοί.
1: Με έναν δεν βγαίνει πέρα μια τόσο μεγάλη εκδήλωση.
0: Όχι.
1: Θέλει κόσμο γύρω.
0: Ναι.
1: Δόξα τω Θεώ, έχει πλαισιώσει ένα πολύ καλό team. Mm-hmm. Και γι' αυτό και κάθε χρόνο γίνεται και καλύτερα τα δοκίμια.
0: Και βάζει και ο ίδιος το στόχο, λέει, και την
1: πλάτη.
0: Υπόσχεση ότι κάθε ναι. του χρόνου θα είμαστε ακόμα καλύτεροι.
1: Βάζει
0: φέτος λοιπόν τώρα, έχεις εσύ τη δική σου, τον ειδικό σου επικό όμιλο, φάρμα, όπως τα λέτε, αυτά τα ωραία, τα καταπληκτικά. Εκεί θα πάμε εσύ να σε μάθω να υπέβεις. Έτσι, θα με βοηθήσει, λέει. Θα με βοηθήσει εμένα. Ψοκάπουλα, θα
1: είμαι εγώ. Αυτό είναι
0: με σένα φώτη με. Δεν του έχω εμπιστοσύνη αυτού. Δεν ξέρω εγώ τι με βρίσκει.
1: Αυτό είναι εύκολο.
0: Έρχεται κόσμος. Γιατί και τώρα στα δοκίμια νομίζω βλέπω ότι ενδιαφέρεται και κόσμος να το παρακολουθήσει, αλλά ενδιαφέρεται να μάθει και να υπέβει.
1: Πραγματικά χαιρόμαστε που υπάρχει
0: αυτό.
1: Μεγάλη προέλευση για να δουν, όχι μόνο για να δουν τα άλογα, υπάρχει μια ζήτηση στα μικρά παιδάκια στο να μάθουν να επέμβουν.
0: Μη μου πεις, μπράβο.
1: Και χαιρόμαστε που οι γονείς τα σπρώχνουν προς αυτό το δρόμο, γιατί είναι ένας δρόμος έστω για μία ώρα να ξεφύγει το παιδάκι από το ίντερνετ, από διάφορες άλλες δραστηριότητες που του παλαβούν το μυαλό, θα λέγαμε.
0: Mm-hmm.
1: Δόξα τω Θεώ, λοιπόν, υπάρχει κινητικότητα τεράστια, πραγματικά τεράστια κινητικότητα προς τα άλογα. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για την περιοχή μας.
0: Εγώ θέλω να σταθώ πάντως και στα δοκίμια τώρα. Φέτος είναι ένα σημείο, τέλος πάντων, συνάντησης αλόγων, ανθρώπων, διασκέδασης, χαράς και θεάματος, αν μπορούσα να το θέσω έτσι.
1: Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να επισημάνω και να πω ότι η θρηλυκή άμαξα της Σταγδοπούτας που βγαίνει κάθε Χριστούγεννα στην πλατεία, που τυχαίνει να είμαι ιδιοκτήτης της άμαξας.
0: Μπορώ να κάνω την κακιά μάγισσα εγώ. Τι να κάνω και την κακιά βασίλισσα.
1: Έκανε Σταγδοπούτα, είναι πιο καλό.
0: Που επιχειρότερα για Σταγδοπούτα με κόβω στην ηλικία μου.
1: Έκανε την πρώτη της εμφάνιση στα δοκίμια. Οφείλουμε να το πούμε αυτό. Την πρώτη της εμφάνιση την έκανε στα δοκίμια. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο και τιμή για μας.
0: Ναι.
1: Που βρεθήκαμε σε αυτή την εκδήλωση.
0: Τι θα δούμε φέτος, τι να περιμένουμε?
1: Φέτος
0: θα δείτε δοκίμια
1: πάρα πολύ όμορφα άλογα από πάρα πολλές φάρμες, γιατί το Αγρίνιο το αγαπάει το άλογο και η ευρύτερη περιοχή και το τελικό και το Μεσολόγγι, αλλά και εμείς οι Αγρινιώτες έχουμε άλογα αρκετά. Θα δείτε ένα πολύ ωραίο θέαμα με άλογα που δεν το συναντάς κάθε μέρα. Είναι η μοναδική εκδήλωση που γίνεται κοντά στο Αγρίνιο. Να μην πω μέσα στο Αγρίνιο, το δοκίμιο είναι καθαρά Αγρίνιο.
0: Αγρίνιο, είμαστε Δήμο Αγρινίου. Είναι τοπικό διαμέρισμα.
1: Είναι ευκαιρία λοιπόν να έρθουν όλοι και να γνωρίσουν αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Να κάνουν βόλτα με τα άλογα, να τα χαϊδέψουν, να βγάλουν φωτογραφίες. Ναι, πάντα κάνουμε βόλτες στα παιδάκια. Πάντα.
0: Αχ, τι ωραία.
1: Στο τέλος της εκδήλωσης, πάντα κάνουμε λίγες βόλτες στα παιδάκια.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό. Εγώ θέλω να σταθώ και σε κάτι άλλο, να βάλω και το θέμα της επικινδυνότητας. Ή ας πούμε, λέει μια φίλη εδώ, τις ακαθαρσίες τις μαζεύει κάποιος. Δεν μπορεί να μην μαζεύονται όλα αυτά. Και,
1: κοιτάξτε,
0: τι σημαίνει επικινδυνότητα.
1: Να πάμε από την καθαριότητα. Mm. Από ό,τι γνωρίζω, κάνουμε ένα αίτημα προς το Δήμο και έρχεται το Δήμο μετά την παρέλαση και καθαρίζει τα πάντα δηλαδή.
0: Πολύ ωραία.
1: Γιατί εμείς εκείνη την ώρα που υπέβουμε το άλογο δεν μπορούμε και έρχονται και άλλα άλογα πίσω να περνάμε και να καθαρίζουμε
0: εννοείται,
1: την ώρα. Αλλά φροντίζει ο Σύλλογος, κάνει ένα έτοιμο προς το Δήμο και έρχεται και όντως το καθαρίζουν, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Για το θέμα της επικινδυνότητας, κοιτάξτε, τα άλογα που βγάζουμε στις παρελάσεις είναι όλα το 99% είναι εκπαιδευμένα. Έχουν μάθει στον πολύ κόσμο. Ήρεμα, πάρα πολύ ήρεμα. Αλλά τι γίνεται, θα πρέπει και από την πλευρά του ο κόσμος να έχει λίγο την προσοχή του, γιατί άλογο είναι, μπορεί να παραπατήσει λίγο.
0: Θέλει
1: κατά
0: να έχει μια απόσταση, ας πούμε, ασφαλείας.
1: Να κρατάμε μια απόσταση
0: ασφαλείας. Εσείς την κρατάτε τα μέτρα ασφαλείας, τα παίρνετε. Μπράβο.
1: Κρατάμε 10-15 μέτρα από τον μπροστινό μας άλογο και άλλα 10-15 από τον πίσω άλογο. Δηλαδή να πηγαίνει μόνο το κάθε άλογο για ασφάλεια. Είναι εύλογο αυτό.
0: Ναι. Όταν λέμε κάνουν, πώς το λένε, παρελάβουν τα άλογα και κάνουν διάφορα. Ναι. Πόσο καιρό θες για να το εκπαιδεύσεις, ρε παιδί μου, το άλογο?
1: Κοιτάξτε,
0: και είναι και ένα ζώο πανέξυπνο, έτσι.
1: Είναι, κοιτάξτε, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά.
0: Τα πάρουμε όπως θες. Εσύ βάλε με σε σειρά με αυτά, δεν τα ξέρω εγώ.
1: Καταρχήν,
0: καλά.
1: Καταρχήν, το αγρίνιο, θα σας πω κάτι που δεν το γνωρίζουν πολλοί. Παγκοσμίως, σύμφωνα με τον ιστορικό τον Έφορο και κάποιο αποσπάσμα του σκελιού του Διόδωρου, είμαστε οι πρώτοι κάτοικοι που εξημερέψαμε τα άλογα. Εμείς οι αγρινιώτες εδώ.
0: Νομίζω είναι πολύ ωραία είδηση αυτή.
1: Είτε το θέλουν κάποιοι είτε όχι, από
0: όχι,
1: εδώ, από το αγρίνιο ξεκίνησε, μπορούν να μπουν στον ιστορικό τον Έφορο και να το διαβάσουν.
0: Μπράβο.
1: Γιατί τα ονομάσανε άλογα? Γιατί είναι άνθρωποι χωρίς λόγο. Άλογο, μόνο λόγο δεν έχει. Καταλαβαίνει τα πάντα. Μας καταλαβαίνει αν είμαστε στεναχωρημένοι, αν είμαστε χαρούμενοι. Τα πάντα εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε.
0: Γιατί αφού φαίνεται
1: είναι
0: στα
1: τόσο
0: μάτια
1: έξυπνο,
0: του. Μα φαίνεται στα μάτια
1: του. Και έχουμε και πάρα πολλά παιδάκια που κάνουμε υποθεραπεία κάτω στη φάρμα μας. Γιατί το άλογο έχει μια αίσθηση παραπάνω που επικοινωνεί με τον αναβάτη και επικοινωνεί κουνώντας τα αυτάκια του. Και όταν ένα παιδάκι έχει δέπει ή διάφορα άλλα.
0: Επικοινωνεί.
1: Επικοινωνεί με το άλογο, του δίνει και εντολές το άλογο και το άλογο τις ακούει, υπακούει άριστα.
0: Κοίτα να δεις τώρα, ωραία.
1: Μία
0: πράγματα.
1: Εκπαίδευση του αλόγου για να κάνει διάφορα κόλπα, να κάνει σούζα, να κάνει υποκλήσεις, να κάνει.
0: Ναι, παιδί μου, αυτή η υπόκληση εμένα πολύ με συγκινεί, α πούμε.
1: Ναι, πραγματικά. Είναι πολύ δαπανηρή και θέλει και πάρα πολύ χρόνο. Θέλει πάρα πολύ χρόνο.
0: Όταν δηλαδή, λες δαπανηρή.
1: Δηλαδή, είναι ειδικοί εκπαιδευτές που αναλαμβάνουν το άλογο, που γνωρίζουν
0: τον τρόπο.
1: Τον τρόπο πώς να το κάνουν. Εκπαιδεύονται πάνω σε αυτό και θέλει από 6 μήνες έως και 2 χρόνια. Ανάλογα το πόσο υπάκου είναι ένα άλογο, το πόσο νοήμων είναι. Το άλογο καταλαβαίνει τα πάντα. Τι γίνεται, το ξεκινάμε με καροτάκια που τα λατρεύει τα καρότα.
0: Δηλαδή να έρθω με κανένα δίκυλο, τρίκυλο καρότα μεθαύριο κάτω.
1: Είναι ντροπή και η Ρωσιλία να έρθετε στη φάρμα των αλόγων και να μην έχετε καροτάκι στο χέρι σας.
0: Και μιλαράκι.
1: Και μιλαράκι. Και τα αγαπάκια
0: είναι
1: πολύ
0: κατσούλη, και τα μισά εδώ και διαβεί κάτω. Εγώ θα πάρω τα καρότα, θα φέρει τα μήλα. Είναι ακριβότερα τα μήλα. Έτσι, να κάνει έξοδα.
1: Σωστά. Υπάρχει ειδικό τρόπο που εκπαιδεύονται τα άλογα. Με προσοχή,
0: ζαχαρίτσα.
1: Με υπομονή. Ζαχαρίτσα. Και ζαχαρίτσα. Και λουκουμάκια, του αρέσουν αυτά. Όλα.
0: Αλήθεια λε. Τώρα. Θα σα τακτοποιήσω μεθαύριο, θα δει. Θα τα κουβαλήσω όλα κάτω, θα δει.
1: Πιστεύετε με ότι θα σα αγαπήσουν υπερβολικά. Θα μα δουν όλα τα λογάκια δίπλα σα.
0: Τι λε, μωρέ παιδί μου, είναι συγκλονιστικό.
1: Είναι ένα τρόπο για να έρθουμε σε επικοινωνία με το άλογο.
0: Δεν το ήξερα.
1: Ναι, όταν
0: είδες πόσα πράγματα μαθαίνει κανείς, λέω. Ένα η μάνα μου, Θεός χωρέσει, την έχει άλογα στα νιάτα της, ξέρεις, οι οικογένειες.
1: Ναι, ναι.
0: Τότε είχαν άλογα εκείνα τα παλιά τα χρόνια και μετέφεραν τα προϊόντα τους και αυτά.
1: Πιστέψτε μας ότι ήταν το πρώτο πράγμα που βλέπουμε ότι εμείς οι αναβάτες πάνω σε ένα άλογο.
0: Ναι.
1: Ήταν, αυτό που μου λέτε τώρα είναι πάρα πολύ συγκινητικό.
0: Όχι, δεν κατάλαβες, την έζησα εγώ.
1: Είναι πολύ συγκινητικό γιατί στη δικιά μας την εποχή δεν υπάρχουν πάρα πολλά άλογα. Τα νέα τα παιδάκια να δούνε άλογο.
0: Αυτή ήταν η καθημερινότητά τους όμως.
1: Να βλέπεις να είσαι πάνω στο άλογο και να βλέπεις έναν παππού να κρατάει το εγγονάκι στο χέρι. Το εγγονάκι να δίνει παππού, παππού, άλογο. Και ο παππούς να δακρύζει γιατί θυμάται τα νιάτα του. Αυτό είναι μια.
0: Είναι φοβερό.
1: Ναι, πώς να το. Δεν μπορώ, δεν βρίσκω λόγια να το εκφράσω. Δηλαδή,
0: έτσι
1: τόση
0: είναι.
1: Χαρά σου δίνει την ώρα.
0: Ναι.
1: Που σε έναν παππού τον κάνει και θυμάται τα νιάτα του και ένα μικρό παιδάκι χαίρεται που βλέπει ένα άλογο. Πραγματικά αυτό είναι συγκινητικό πάρα πολύ από μόνο του.
0: Άρα λοιπόν η εκδήλωση. Έχετε αρκετό κόσμο που θα έρθει και άλλες φάρμες εκεί.
1: Ναι.
0: Και θέλω πολύ να τους ευχαριστήσω τους ανθρώπους που παίρνουν μέρος.
1: Φυσικά. Γιατί είπαμε το άλογο είναι μια μεγάλη δαπάνη και όλοι μας τα αγαπάμε τα άλογα σαν παιδιά μας. Είναι κόστος πραγματικά δηλαδή. Εμείς για να βρεθούμε σε αυτή την εκδήλωση, το άλογο το συντηρούμε όλο το χρόνο, το εκπαιδεύουμε, κάνουμε διάφορα πριν βγει στον κόσμο. Για παράδειγμα, το κρατάμε και παίρνουμε μια μπουκάλα από μακριά και τη χτυπάμε πολύ δυνατά μέχρι να φτάσουμε κοντά στο αυτάκι του άλογο για να συνηθίσει τον ήχο. Γιατί πάτησε ένα μια κόρνα, να μην τρομάξει το άλογο.
0: Τα ήθελα πολύ να το ζήσω αυτό από κοντά.
1: Φυσικά και να
0: πραγματικά
1: το ζήσετε.
0: Θέλω
1: και
0: να
1: το έρθετε
0: έρθω.
1: Να ζήσετε και το μπάνιο που κάναμε στο άλογο.
0: Α, δηλαδή. Γιατί μπαίνετε στη θάλασσα.
1: Όχι, όχι, έχουμε ειδικό χώρο στη φάρμα.
0: Ναι, όχι, πέρα από εκεί.
1: Παίρνω ότι την παίρνουμε στη θάλασσα όταν πηγαίνουμε το πέραμε.
0: Αυτό ήθελα να πω. Το κάνετε αυτό.
1: Φυσικά και το κάνουμε.
0: Παίζει με αυτό το τρόπο.
1: Πριν βγούμε σε μια εκδήλωση, κάναμε μπάνιο στο άλογο.
0: Οπωσδήποτε.
1: Και όχι απλά κάνουμε μπάνιο.
0: Το ευχαριστιέται.
1: Όχι απλά το ευχαριστιέται. Τα μαλλιά του, επειδή έχουν πλούσια μαλλιά τα άλογα, ουραίες σχέτες. Και ειδικά εμάς που έχουν και τσουράπια στα πόδια γελός, παίρνουμε τα ακριβότερα σαμπουάν για τα άλογά μας. Μέχρι και κομμωτές φέρνουμε για να κάνουν ιδιαίτερα χτενίσματα.
0: Εμένα ο ξαδερφός μου στο Μεσολόγγι, ο Κώστας ο Κόκκιος που έχει άλογο χρόνια, άλογα τι άλογο. Λοιπόν, θυμάμαι μια φορά που τα είχε τα.
1: Κοτσιδάκια,
0: πιτσιδάκια, ξέρεις.
1: Κάνουμε πάρα πολλά χτενίσματα.
0: Πλέον
1: έχουμε γίνει και εμείς οι ίδιοι κομμωτές πολλές φορές. Πραγματικά βούρτσες μας συνέχεια, ειδικές βούρτσες. είναι και αυτό μια δαπάνη αρκετή, αλλά είναι ευχάριστο. Μας ευχαριστεί, δεν μας κουράζει όλο αυτό. Θέλουμε 2 με 3 ώρες για να κάνουμε μπάνιο στο άλογο. Μετά να περιποιηθούμε τα νυχάκια. Πώς εσείς οι γυναίκες βάφετε τα νύχια σας?
0: Το συζητάς.
1: Έτσι και εμείς με ειδικά προϊόντα βάφουμε έτσι ένα μαύρο χρώμα, τα, να είναι πιο έντονο.
0: Πώς το λένε το άλογο σου? Τα άλογά σου, τα ονόματα καταρχάς, πες μας.
1: Έχουμε τον Ερμή. Έχουμε την Υπατία, τη γυναίκα του Ερμή.
0: Υπατία, πω.
1: Έχουμε την Ανατολή, η κόρη τη Υπατία και του Ερμή.
0: Πάτε σου το Βασίλειο, και.
1: Και έχουμε και τον Περσέα που είναι γιο του Ερμή και τη Υπατία.
0: Άρα σας μένει μια Ανδρομέδα, ας πούμε. Μας μένει μια Ανδρομέδα.
1: Είναι έγκυος αυτή τη στιγμή και ευελπιστούμε μέχρι το Σεπτέμβριο που θα ξαναγεννήσουν.
0: Άντε με το καλό.
1: Να μας
0: έρθουν. Με το καλό να έρθει.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Άρα, 8 η ώρα τη Δευτέρα, 22 του μήνα.
1: Ναι.
0: Για πες μας τις λεπτομέρειες στο δοκίμι.
1: Δευτέρα, λοιπόν, στις 8 η ώρα θα είμαστε όλοι εκεί. Ξεκινάει από το ψιλογέφυρο που είναι λίγο εδώ στον Άβλακα. Κάνω μια πορεία μέσα στον κόσμο. Στο τέλος της πορείας υπάρχει ένα μανέζ που λέμε εμείς, ένας κύκλος. Ένας κύκλος σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο που μπαίνουμε ένα-ένα τα άλογα εκεί. Υπάρχει και ο εκφωνητής εκεί που εκφωνεί τα άλογα. Και λέει τον τύπο του αλόγου, τη ράτσα του αλόγου.
0: Καλά, γιατί δεν με βάζετε να τα πω κι εγώ αυτά?
1: Αυτά
0: σας
1: με τον κύριο
0: Σωτήρη,
1: πολύ ευχαριστώ. Θα ήταν χαρά μας να έρθετε και πιστεύω θα το
0: κάνετε. Εγώ θα έρθω ούτως ή άλλως.
1: Βεβαίως και να κάνετε και την παρουσίαση.
0: Δεν μπορώ να την κάνω, να βοηθήσω, γιατί
1: να
0: πρέπει να τα ξέρω
1: κι
0: όλα να τα κάνω όλα αυτά. Σε ευχαριστούμε πραγματικά, Φώτη Γιγλά, δηλαδή, και ευχαριστούμε όλους τους ανθρώπους με τα άλογα που τα αγαπάτε τόσο πολύ και τα φροντίζετε. Και μακάρι να συνεχίσει η πολιτεία να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή να στηρίζει τους ανθρώπους με τα άλογα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πέρα από το κόστος προσφέρουν και αγάπη στον κόσμο, παιδί μου, και έρχονται τα παιδιά και οι άνθρωποι, και δεν είναι μόνο το κομμάτι το φιγουρατζίδικο που λέμε, και το κομμάτι της υγείας, της αποκατάστασης.
1: Φυσικά.
0: Της επικοινωνίας.
1: Καταρχήν εμείς ευχαριστούμε που μας έδωσε το βήμα για να μάθει ο κόσμος για την εκδήλωση αυτή που γίνεται, ότι ώστε να έρθει περισσότερος κόσμος για να γνωρίσει αυτά τα υπέροχα πλάσματα,
0: ναι,
1: τα άλογα.
0: Το συζητάς.
1: Και πέραν από εκεί, τα άλογα είναι θεραπεία και για τα μικρά παιδιά και για τους ανθρώπους που έχουν ψυχολογικά προβλήματα. Είναι ψυχοθεραπευτικό το άλογο.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι τυχαίο που κάνουμε υποθεραπεία, που τα τελευταία χρόνια η υποθεραπεία έχει ανέβει πάρα πολύ και στην Ελλάδα και στη χώρα μας. Mm-hmm. Παρόλο που είμαστε λίγο πίσω σε όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια δείξαμε μια τεράστια άνοδο επικοινωνίας ανθρώπου και αλόγου.
0: Είδες.
1: Και γι' αυτό το λόγο θα θέλαμε να έρθει ο κόσμος να γνωρίσει αυτά τα υπέροχα πλάσματα που λέγονται άλογα.
0: Οικονόμησέ μας ένα γαϊδουράκι, θα δεις εγώ με τον κατσούλι.
1: Το ψάχνω, πιστεύετε μας, δεν είναι τόσο εύκολο. Στην περιοχή μας δεν υπάρχει.
0: Α, δεν ξέρω τι θα κάνω.
1: Και θα πρέπει να το μεταφράσω.
0: Θα μας το τάξετε. Ξέρω, κατσούλι, καλά το λέω. Τον είδες? Ναι, λέει αυτό. Άμα του πεις τίποτα άλλο, δεν το συζητώ. Όχι, λέει αμέσως.
1: Αλλά ρεκοντήσουν δεν είναι να βάλει όμως.
0: Το είδες. Σε καταγγέλω, κατσούλι. Σε καταγγέλω στο Φώτη το Γιγλά. Δεν έχω πολλού σε καταγγέλω τώρα. Φώτη, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία από καρδιάς.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Χαρά μας.

Λοιπόν, αυτά είχαμε να σας πούμε σήμερα. Δόξα τω Θεώ, είναι Παρασκευή. Εγώ θα κόψω για το Honor που είναι κάτω στον Άγιο Γεώργιο, στον Αστακό. Θα κατέβω στο Beach Bar για να κάνω μπάνιο το Σαββατοκύριακο. Θα σας καλέσω να έρθετε από εκεί να πιούμε και τον καφέ μας. Πέρασα καταπληκτικά όλη αυτή την εβδομάδα μαζί σας. Βγάλαμε ειδήσεις, είπαμε πολλά. Έρχεται η Δευτέρα να πούμε ακόμη περισσότερα. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο όλοι σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας πρώτα ο Θεός για τη Δευτέρα. Τα φιλιά μας σε όλους.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
1: Συνεργασία.
2: Μυστήριο. Δράση.
1: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
1: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
1: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε. Έχουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
7: Η μερούλα.
6: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
2: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
9: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
2: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
9: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
2: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
9: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
2: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
10: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
11: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
10: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
11: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταϊκού και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Παρασκευή σήμερα 19 Ιουνίου και είμαστε εδώ όπως κάθε μέρα μαζί σας στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα της Ετωλοακαρνανίας για να δούμε μαζί τα βασικότερα σημεία της επικαιρότητας.

Λοιπόν, τα πρώτα σύννεφα στη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εμφανίστηκαν πριν καν καλά στεγνώσει το μελάνι αυτής της συμφωνίας, γιατί οι συνομιλίες που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα στη Γενέβη μεταξύ των δύο πλευρών ακυρώθηκαν και παράλληλα αναβλήθηκε και το ταξίδι του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών που επρόκειτο να λάβει μέρος αυτές τις διαπραγματεύσεις, του J.D. Vance στην Ευρώπη. Τώρα πρέπει να πούμε ότι η πλευρά του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι προσβλέπει στην έναρξη των τεχνικών συνομιλιών το συντομότερο δυνατό, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος ηγείται των διαπραγματεύσεων εκ μέρους της κυβέρνησης Τραμπ, δεν θα ταξιδέψει τελικά στην Ελβετία. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, η αναβολή οφείλεται σε ανεπίλητα ζητήματα logistics σχετικά με την επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων. Ψάξανε να το βρουν μια φράση με την οποία δεν θα καταλάβεις τίποτα. Έτσι, ανεπίλητα ζητήματα logistics σχετικά με την επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων. Τρέχα γύρευε δηλαδή.

Και το παρασκήνιο λέει ότι όλο αυτό έγινε εντελώς ξαφνικά, απροσδόκητα, χωρίς να ειδοποιηθούν εγκαίρως διάφοροι που επρόκειτο να ταξιδέψουν από την Αμερική μαζί με τον J.D. Vance, τον αντιπρόεδρο, στην Ευρώπη. Η ακύρωση των συνομιλιών φαίνεται ότι έγινε τόσο ευνηδιαστικά, ώστε τόσο οι συνεργάτες, οι άνθρωποι του γραφείου δηλαδή του αντιπρόεδρου των ΗΠΑ, όσο και οι δημοσιογράφοι που θα τον συνόδευαν στην αποστολή, είχαν ήδη συγκεντρωθεί στην αεροπορική βάση και περίμεναν να μπουν στο αεροπλάνο για την αναχώρηση με τελικό προορισμό την Ελβετία και τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Τώρα βέβαια πρέπει να πούμε ότι μέχρι στιγμής, παρά την ευνηδιαστική αυτή εξέλιξη, τη στιγμή που όλα φαίνονταν να πήγαιναν προς ένα καλύτερο δρόμο τέλος πάντων, η αντίδραση των αγορών παραμένει ήπια και ήδη από τις προηγούμενες ημέρες που ανακοινώθηκε αυτή η συμφωνία καταγράφεται μία πτώση στις τιμές της ενέργειας. Πράγμα που είναι αρκετά σημαντικό και αρκετά σημαντικό να διατηρηθεί. Περιμένουμε βέβαια αυτή η πτώση να περάσει τις επόμενες ημέρες και στις αντλίες των καυσίμων και να δούμε και εδώ στην Ελλάδα τιμές στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης που θα θυμίζουν ενδεχομένως και τιμές του πολέμου που ξέσπασε την άνοιξη.

Τώρα, να έρθουμε στις άλλες διαπραγματεύσεις που διεξάγονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ήταν ένα από τα θέματα της ατζέντας των 27 ηγετών της Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής που διεξάγεται χθες και σήμερα στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή φυσικά και του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Εκεί μπαίνουν πολλά ζητήματα στην ατζέντα. Ένα από αυτά που μας ενδιαφέρει αρκετά είναι οι πόροι για την κοινωνική συνοχή και οι πόροι για την κοινή αγροτική πολιτική, αναφορικά με τον επόμενο προϋπολογισμό ουσιαστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διαπραγματεύσεις βέβαια αυτές δεν πρόκειται να ολοκληρωθούν σήμερα, θα συνεχιστούν και το επόμενο χρονικό διάστημα και πιθανότατα να μιλάμε για αποφάσεις που ενδεχομένως θα πάρθουν μέσα στην επόμενη χρονιά. Είμαστε σε ένα αρχικό στάδιο τώρα αυτής της διαπραγμάτευσης σε επίπεδο Βρυξελών, γιατί αυτό το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο αφορά την περίοδο 2028-2034.

Τώρα, εκτός από αυτό, η Σύνοδος Κορυφής των Ηγετών της Ένωσης ασχολήθηκε και καταπιάστηκε και με άλλα ζητήματα, όπως τα της Μέσης Ανατολής και του Περσικού Κόλπου, χαιρετίζοντας τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και το ζήτημα της Ουκρανίας, όπου εκεί μετά και την Σύνοδο του G7 φαίνεται ότι έχει πάρθει μία απόφαση για περαιτέρω ουσιαστικά ενίσχυση του καθεστώτος Ζελένσκι με ευρωπαϊκούς κοινοτικούς πόρους.

Τώρα για το Ζελένσκι βέβαια πρέπει να πούμε ότι η ιστορία είναι γνωστή και επαναλαμβάνεται, ιδίως άμα δίνει την οδηγία, να το πω ευγενικά, την εντολή διαφορετικά ο Τραμπ να αγοράσουμε εμείς αμερικανικά όπλα, εμείς ως Ευρωπαίοι αμερικανικά όπλα για λογαριασμό του Ζελένσκι. Καταλαβαίνει κανείς ότι συνεχίζει στην Ευρώπη να ισχύει το μότο ότι λεφτά για το Ζελένσκι υπάρχουν, για τίποτα άλλο θα δούμε.

Τώρα εκεί πρέπει να πούμε ότι είχε και ένα τέτατέτ ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, και ο Έλληνας Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι πρέπει να αποφευθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπόλεμης ζώνης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε προημερών στην Ελλάδα. Βέβαια, γι' αυτό πρέπει να πούμε ότι υπήρξε τρόπον την μία επίσημη συγγνώμη στις αρχές του μήνα, επίσημη συγγνώμη από την πλευρά της Ουκρανίας, και υποτίθεται ότι εδόθησαν τέλος πάντων κάποιες εξηγήσεις.

τώρα, να μείνουμε λιγάκι στα ευρωπαϊκά για ένα θέμα που μας αφορά εμάς, γιατί είχαμε και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά καταδικάζει τη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας και το κάζους μπέλι κατά της Ελλάδας. Χαρακτηρίζεται από αρμόδιες διπλωματικές πηγές ως ένα ευρωπαϊκό χαστούκι για την Τουρκία και μία μικρή διπλωματική νίκη για την Ελλάδα. Τώρα βέβαια οι χαρακτηρισμοί πάντοτε είναι σχετικοί, έτσι, γιατί όταν επιμένουμε ως Ευρωπαίοι, καλός ή κακός τώρα δεν είναι της παρούσης, αλλά όταν επιμένουμε ως Ευρωπαίοι να στηρίζουμε την Ουκρανία με κάθε τρόπο και βάζοντας φυσικά στο χέρι στη τσέπη, δεν μπορώ να θεωρήσω διπλωματική νίκη της Ελλάδος το γεγονός ότι η Ευρώπη καταδικάζει το κάζους μπέλι της Τουρκίας σε βάρος της Ελλάδας. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αν έχουμε ως Ευρωπαίοι, μιλώντας έτσι γενικά, μία ευαισθησία σε αυτό το θέμα για ένα τρίτο κράτος όπως είναι η Ουκρανία, τότε για το μέλος της οικογένειάς μας είναι προφανές ότι θα έπρεπε να είχαμε την ίδια και ακόμα ισχυρότερη αντίδραση. Επομένως, αυτά τα περί διπλωματικής νίκης, εγώ προσωπικά θα μου επιτρέψετε να πω ότι τα ακούω τζάμπα και βέρεσε.

Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι πριν χθες, πριν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ταξιδέψει για τις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής εκεί των Ευρωπαίων Ηγετών, ανέβασε ένα βιντεάκι εκεί στο Instagram για τα εγγένεια εντός αγωγικών αυτής της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής «Πόσο κάνει», με τίτλο «Πόσο κάνει», που έρχεται να αντικαταστήσει τον e-καταναλωτή και με την οποία ο καταναλωτής θα μπορεί να βλέπει σε real time τις τιμές σχεδόν 10.000 κωδικών στα supermarket και να κάνει τις αντίστοιχες συγκρίσεις.

Λοιπόν, η συμβουλή του Κουκουέ, που συμφωνεί βεβαίως με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι να εγκαινιάσει μετά από αυτό ο Πρωθυπουργός και μια πλατφόρμα με την ονομασία «Πόσο χάνει ο εργαζόμενος από την υπονόμευση που υφίσταται το εισόδημά του από την ακρίβεια, την υπονόμευση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και τη συμπίεση των μισθών προς τα κάτω».

Και τώρα να πούμε πάνω σε αυτό και κάτι άλλο που σχετίζεται βέβαια όχι με την ουσία του θέματος που είναι η ακρίβεια και το πώς αλλάζουν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ και τα λοιπά, αλλά να δούμε και πόσο κάνει, προσέξτε, το πόσο κάνει. Δηλαδή πόσο κόστησε η πλατφόρμα. Είχαμε χθες μια ανακοίνωση, μια απάντηση τρόπον τίνα από το παρατηρητήριο των fake news της Νέας Δημοκρατίας που υποστηρίζει ότι τα νούμερα που γράφτηκαν για το κόστος αυτής της πλατφόρμας δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση, το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και διαθέτει ανώτατο προϋπολογισμό 370.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Με ΦΠΑ δηλαδή, γιατί αυτό το... Να λένε νούμερα χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ, εγώ πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, θα το έκανε μαύρα κάποιος? Επιτρέπεται κάτι τέτοιο? Δεν, όταν ρωτάς πόσο κάνει κάτι, βάζεις και το ΦΠΑ μέσα, προφανέστατα. Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε, πάει στο μισό εκατομμύριο. Με 370 χιλιάρικα συν ΦΠΑ, πάει κοντά στο μισό εκατομμύριο. Σκάρτο λίγο ίσως, αλλά χοντρικά εκεί πέφτει. Λοιπόν, δεν το λες και φτηνό τώρα αυτό το ψηφιακό καλούδι, μισό εκατομμύριο. Και είναι εντυπωσιακό ότι μας διευκρινίζει τα πράγματα, έτσι, το παρατηρητήριο των fake news της Νέας Δημοκρατίας.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υπόλοιπα της ατζέντας μας, τα υπόλοιπα πολιτικά μας θέματα, γιατί πρέπει να θυμηθούμε ότι αυτές τις μέρες λύγει και το τελεσίγραφο που από ό,τι θυμάμαι είχε δώσει ο Παύλος Πολάκης στον Σοκράτη Φάμελο, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, να φέρει, λέει, μια συμφωνία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Έκανε και μια συνέντευξη στις προάλλες. Δεν τα πάσχημα, καλά τα είπε, γιατί είπε ότι είναι ανίκουστο ο πρόεδρος ενός κόμματος να δηλώνει ότι υποστηρίζει ένα άλλο κόμμα. Λοιπόν, τώρα όμως βλέπω ότι κάπου και αυτοί το θέτουν μεν το ζήτημα Φάμελου, δηλαδή η ομάδα των σκληρών του Πολάκη, του Παπάκη, της Ερένας Δούρου. Το θέτουν μεν το ζήτημα, αλλά κάπου σαν να δίνουν κι άλλο τράτο από ό,τι φαίνεται, και ίσως το τελεσίγραφο των 10 ημερών να μην ισχύει. Αυτό καταλαβαίνω όταν βλέπω, ας πούμε, για παράδειγμα, τον Νίκο Παπά να αναρωτιέται αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει παρουσία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο.

ακόμα υποστήριξε ο Νίκος Παπάς, θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί, να κάνει το, και το σχεδιασμό του εν ώψη της Διεθνής Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, ανεξάρτητα από το αν υπάρξουν ή όχι εξελίξεις σε σχέση με μια πιθανή συνεργασία με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Θα έχουμε παρουσιαστεί η ΔΕΘ, αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά. Πρέπει να το ξεκαθαρίσει ο Σωκράτης Φάμελος και να μας πει τι θα κάνει, αν θα πάει, αν θα δώσει συνέντευξη τύπου, αναρωτήθηκε ο Νίκος Παπάς.

Λοιπόν, να έρθουμε και λίγο στο Πασόκ για να πούμε ότι σας είπα νωρίτερα για το βίντεο στο Instagram του Κυριάκου Μητσοτάκη και την πλατφόρμα το Πόσο Κάνει. Τώρα έχουμε τον Ανδρουλάκη να κάνει και αυτό στα βιντεάκια του στα social αναφορικά με τα κόκκινα δάνεια. Κάνει λόγο λοιπόν για μπρος πίσω της κυβέρνησης και για δεύτερες σκέψεις που υπάρχουν για τον τρόπο εφαρμογής της απόφασης του Αρείου Πάγου αναφορικά με τα κόκκινα δάνεια. Και ενώ το θέμα είναι, θα έλεγε κανείς, αρκετά σοβαρό, αρκετά σημαντικό, και φαντάζομαι ότι όλοι οι δανειολήπτες που έχουν κόκκινα δάνεια μέσα στην αγωνία τους, το άγχος που ανθρώπινο και λογικό είναι ή και τη στεναχώρια τους αν θέλετε, βλέπουν και ακούν από τους διάφορους να λένε ο καθένας τις δικές του προτάσεις για αυτό το ζήτημα. Περιμένουν βέβαια να δουν μετά και την απόφαση του Αρείου Πάγου τι θα γίνει και ξαφνικά βγαίνει ο Ανδρουλάκης σε ένα βίντεο στα social media και με ένα έτσι υπολανθάνων μηδίαμα, γιατί επαγγελματίας ηθοποιός δεν είναι, δηλαδή ψιλογελάει που το κάνει κιόλας, καταλαβαίνετε τι εννοώ, λέει ο Ανδρουλάκης στο βίντεο: έχεις κόκκινο δάνειο, έχεις πράσινο για να διεκδικήσεις. Δηλαδή πράσινο ήλιος του Πασόκ κτλ. Κτλ. Και το απαντάω αδανειολήπτης, έχουμε και εσένα στο κεφάλι μας ας πούμε, πέρα από όλα τα άλλα ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Ναι, νομίζω ότι κάπου λίγο το στυλ μερικές φορές πρέπει να είναι ανάλογο με το θέμα, δηλαδή δεν μπορείς, τι να πω, δεν ξέρω, μερικές φορές κάποια πράγματα μου φαίνονται υπερβολικά, πως λένε για μερικούς ηθοποιούς ότι υπερπαίζουν, δηλαδή ναι, κάπως έτσι. Και ο Ανδρουλάκης βγήκε χαμογελώντας να μιλήσει στους δανειολήπτες με τα κόκκινα δάνεια.

Βέβαια, πέρα από αυτό, το μείζον για το Πασόκ, δηλαδή πέρα από τις προτάσεις του κτλ. Και το πώς τις πλασάρει, το μείζον για το Πασόκ στην παρούσα φάση είναι να βρεθεί, αν μπορεί να βρεθεί, ένας τρόπος προκειμένου να σταματήσει αυτή η εσωστρέφεια που υπάρχει και αυτές οι αντικρουόμενες απόψεις. Γιατί νομίζω ότι, ας πούμε, στην περίπτωση Άννας Διαμαντοπούλου και Χάρη Δούκα, αναφορικά με τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες κτλ., μπορεί να ακούγεται λιγάκι κλισέ, αλλά νομίζω μερικές φορές τα κλισέ είναι ό,τι πρέπει για να περιγράψουν μια κατάσταση. Δύο ξένοι στην ίδια πόλη, δύο ξένοι στο ίδιο κόμμα δηλαδή, έτσι. Είναι χαρακτηριστικό, δηλαδή ο ένας είναι

0: Γιατί έτσι όπως το πάει ο Χάρης Δούκας για παράδειγμα, εγώ δεν ξέρω, θα μπορούσα να ποντάρω ίσως και ένα ευρώ στο γεγονός να είναι υποψήφιος τελικά με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και όχι με το Πασόκ. Τέλος πάντων, πάμε για διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
4: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
6: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
1: και στο www.lavaenergy.gr.
6: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
1: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
10: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
9: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
10: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
10: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
9: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
10: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
9: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
10: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
9: Τηλέφωνο 26410 91 760.
10: Κινητό 6945 3627 08.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
11: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά, από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεπτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Προχωράμε στον καθαρισμό του οικοπαίδου μας και κάνουμε τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα του gov.gr. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.

Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Να καλημερίσουμε όσους συντονίζονται τώρα μαζί μας τους δέκτες τους. Θα πάμε μαζί έως τις 12 και θυμίζω ότι μας ακούτε και στο διαδίκτυο, εάν το προτιμάτε, στο live streaming του σταθμού μας στο dytikafm.gr. Λοιπόν, να πάμε τώρα στα χθεσινά που είχαμε εδώ στην Ετωλοκαρνάνια, γιατί θα πάμε στην ατζέντα έτσι, της τοπικής μας επικαιρότητας. Κυβερνητικό κλιμάκιο, λοιπόν, Κικίλιας, Σπανάκης και Άννα Καραμαλή περιόδευσαν στην Ετωλοκαρνάνια. Χθες το μεσημέρι εδώ στο Αγρίνιο έγινε και αρκά το μεσημέρι προς το απόγευμα έγινε και η συνεδρία της Πολιτικής Ακαδημίας της Νέας Δημοκρατίας. Μεγάλες ειδήσεις δεν βγήκαν, γιατί άκουσα κάποιους, ας πούμε τον κύριο Σπανάκη, όταν πήγε χθες να συναντηθεί με τα επιμελητήρια εδώ της περιοχής και τα λοιπά, να λέει ότι ήρθαμε να καταγράψουμε και προβλήματα, να ακούσουμε και προτάσεις για να συμπεριλάβουμε και στο πρόγραμμά μας και τα λοιπά. Ειδήσεις μεγάλες δεν βγήκαν. Αν μπορώ να καταλάβω ποια ήταν η μεγάλη είδηση, ήταν αυτό που είπε ο κύριος Σπανάκης, ο υφυπουργός εσωτερικών, το μεσημέρι χθες, όταν ανέβαινε στο Δημαρχείο, εκεί στους διαδρόμους δηλαδή του Δημαρχείου, για να πάει να συναντήσει τον Δήμαρχο, τον κύριο Παπαναστασίου. Χαιρετούσε τον κόσμο εκεί και τα λοιπά, και είπε και κάποια ωραία λόγια για την πόλη. Είχε κάνει και μια συνάντηση με τους εμπόρους νωρίτερα. Του είπαν και οι έμποροι τα παράπονά τους, έτσι τα προβλήματά τους, τις προτάσεις τους για μαγαζιά που κλείνουν, του είπαν. Τέλος πάντων, αυτός βρήκε ωραία την αγορά εδώ, παιδιά. Αυτό είπε εκεί στο διάδρομο. Έκανε, πρόλαβε δηλαδή, είχε το χρόνο λίγο να κάνει και μία βόλτα και ψώνισε και βρήκε, λέει, και στο νούμερό του. Ξέρεις, εγώ έχω μια συμπάθεια ανέκαθεν τώρα, δεν έχει σημασία τα κιλά του καθενός, με τους ανθρώπους που αυτοσαρκάζονται, γιατί δείχνουν ότι είναι ακομπλεξάριστοι, έτσι, και είναι και ένα δείγμα ευφυΐας στο δικό μου μυαλό με αυτούς που αυτοσαρκάζονται. Αλλά τώρα όταν οι άλλοι σου είπανε ότι, ξέρεις, τα φέρνουμε δύσκολα, κλείνουνε μαγαζιά, έχουμε προβλήματα, πολλές επιχειρήσεις νοριακά, να λες εσύ μετά από μία ώρα ότι «Α, ωραία αγορά, πήγα και ψώνισα κιόλας και βρήκα και στο νούμερό μου», είναι λιγάκι κάπως, αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Τώρα όμως, να ξέρει ο Βασίλης ο Σπανάκης, μην τυχόν θελήσει να ξανάρθει αφού του άρεσε η αγορά μας, τα Σαββατοκύριακα θα είμαστε κλειστοί το καλοκαίρι, έτσι. Αν έρθει τα Σαββατοκύριακα θα μας βρει στη Λευκάδα, το πιο πιθανό, έτσι, ή σε καμιά τουρλίδα. Στην ανάγκη που λέει ο λόγος, έτσι. Αλλά να το ξέρει και αυτό. Από Σεπτέμβριο βεβαίως εδώ το περιμένουμε, όπως περιμένουμε και από τη ΔΕΘ, γιατί το περιμένει και ο ίδιος. Όταν του είπανε δηλαδή οι έμποροι εκεί, γιατί συναντήθηκε και με τους δύο εμπορικούς συλλόγους της πόλης ο κύριος Σπανάκης, ο υπουργός των εσωτερικών, όταν του είπαν οι έμποροι διάφορα αιτήματα που έχουν και για τα ζητήματα τα φορολογικά κτλ. Και το γεγονός ότι στις προηγούμενες δύο ΔΕΘ δεν είχαν ακούσει κάτι για τον κλάδο, έτσι, των πολύ μικρών επιχειρήσεων και τον κλάδο του λιανικού εμπορίου. Υπάρχουν και ζητήματα εκεί με ένα τέλος, για παράδειγμα, που ζητά ο κλάδος για τα δέματα από την Ασία κτλ. Παρέπεμψε και αυτός, ο Βασίλης Σπανάκης, τους παρέπεμψε στο να περιμένουν να ακούσουν τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ.

τώρα, παραπομπή για άλλες ανακοινώσεις είχαμε από την κατηδίαν συνάντηση του Υφυπουργού των Εσωτερικών με τον Δήμαρχο Αγρινίου, τον κύριο Γιώργο Παπαναστασίου, γιατί ο Δήμος Αγρινίου εδώ και αρκετά χρόνια, δεν είναι κάτι τωρινό, έχει φορτώσει την ατζέντα με αρκετά ζητήματα, ζητήματα που έχουν να κάνουν και με έργα υποδομής στην περιοχή, με το επιχειρηματικό πάρκο, με κάποια θεσμικά ζητήματα κτλ. Για όλα αυτά αναμένεται ενδεχομένως να υπάρξουν προσεχώς κάποιες ανακοινώσεις, και λέω αναμένεται γιατί χθες ήρθε τελικά στο Αγρίνιο ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, ο κύριος Κοντογιώργης, που είναι και ο αρμόδιος για την κατάρτιση των τοπικών σχεδίων ανάπτυξης της Εντολοκαρνανίας. Αλλά αυτή η παρουσίαση αυτού του σχεδίου δεν έγινε χθες. Θα γίνει σε κάποια άλλη συγκυρία. Τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι, να σας πω την αλήθεια. Μένει να το δούμε, αλλά δεν το αποκλείω. Δεν το αποκλείω με την έννοια πια. Με την έννοια ότι είδαμε για παράδειγμα χθες τον γραμματέα του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας εδώ στο Αγρίνιο να λέει στις δηλώσεις του εκεί προσερχόμενο στο χώρο του ΔΥΠΕΘΕ που έγινε η συνεδρία της Πολιτικής Ακαδημίας της Νέας Δημοκρατίας, να λέει ότι ουσιαστικά η προεκλογική περίοδος έχει ξεκινήσει. Τώρα, πόθεν προκύπτει αυτό δεν ξέρω. Μάλλον τους έχει βάλει σε τέτοια μπρίζα ο Μητσοτάκης που τα έχουν δει διαφορετικά τα πράγματα. Για τον απλούστατο λόγο ότι είναι άλλο να λες, βρε παιδί μου, ότι ξέρεις, έχουμε μπει στην τελευταία χρονιά της θητείας της κυβέρνησης, άρα εκ των πραγμάτων είναι μια προεκλογική χρονιά. Είναι άλλο να λες αυτό, που προφανώς είναι κάτι αντικειμενικό, ρε παιδί μου, και προκύπτει. Και είναι άλλο να λες, ξέρεις, ουσιαστικά η προεκλογική περίοδος έχει ξεκινήσει. Άμα η προεκλογική περίοδος έχει ξεκινήσει, πότε έχουμε εκλογές, είναι το ερώτημα, και δεν το ξέρουμε. Κακό δείγμα αυτό για την οικονομία, γιατί το κλισέ λέει ότι στην Ελλάδα η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος οδηγεί σε κατέβασμα των μολυβιών στα υπουργεία και σε αποδυνάμωση τέλος πάντων κάποιων πραγμάτων. Κακό πράγμα να λέγεται αυτό για την οικονομία. Να το ξέρετε αυτό. Και επειδή κάποιοι λένε ότι έχουν και ισχυρό τους χαρτί την οικονομία, εγώ οφείλω να το επισημάνω και να το υπογραμμίσω.

τώρα, από την επίσκεψη αυτή χθες του κυβερνητικού κλιμακίου εδώ στην Ατωλακαρνανία, πρέπει να πω ότι μας έκανε εντύπωση, γιατί μιας και η περιοχή είναι αγροτική, έτσι το επανέλαβε αρκετές φορές ο κύριος Πανάκης, ο υφυπουργός των εσωτερικών, στις επαφές που είχε εδώ στο Αγρίνιο, για τα χρήματα που δίνονται για την αγροτική οδοπία κτλ. Λιγάκι σουρεαλιστική αυτή η επανάληψη, με την έννοια ότι στο τελευταίο πρόγραμμα που είδαμε του Υπουργείου, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ήταν πολύ μικρή η χρηματοδότηση που πήραν οι Δήμοι της Ατωλακαρνανίας, γιατί οι περισσότερες προτάσεις τους απορρίφθηκαν. Και εδώ υπάρχει ένα κενό. Τώρα περιμένουμε να δούμε, κάποιοι Δήμοι έχουν καταθέσει ενστάσεις στο Υπουργείο, και μένει να δούμε μήπως ενδεχομένως ενταχθούν περισσότερες προτάσεις. Αλλά πάντως, επί του παρόντος, και παρά το γεγονός ότι μιλάμε για έναν αγροτικό νομό και βεβαίως και για ένα νομό μεγάλο σε έκταση, άρα με πολλές εκατοντάδες χιλιόμετρα αγροτικής οδοποιίας, μία πρόταση του Δήμου Αμφιλοχίας εντάχθηκε στο πρόγραμμα και μία πρόταση του Δήμου Αγρινίου. Όλα τα άλλα απορρίφθηκαν και ήταν πάμπολα. Ήταν περίπου 30 προτάσεις αυτές που είχαν κατατεθεί από τους Δήμους της περιοχής.

να πούμε ότι στο Μεσολόγγι και στην Άφακτο περιόδευσε ο Βασίλης Κικίλιας, ο υπουργός ναυτιλίας, όπου εκεί είχε συναντήσεις με τοπικούς φορείς και με τις δημοτικές αρχές των δύο πόλεων, με πολλά ζητήματα έτσι για το παραλιακό μέτωπο στα νότια της Αιτωλοακαρνανίας να μπαίνουν στην ατζέντα. Ενδιαφέρον είχε ότι από όλα τα επιμέρους ζητήματα που τέθηκαν, ο Δήμαρχος του Μεσολογγίου, ο κύριος Διαμαντόπουλος, παρουσίασε και παρέδωσε στον Βασίλη Κικίλια την μελέτη ανάπλασης που έχει ο Δήμος για τη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Είναι μια παρέμβαση που απαιτεί βέβαια κάποια χρήματα και γι' αυτό έγινε και αυτή η παρουσίαση στον αρμόδιο υπουργό, για να βοηθήσει αναφορικά με το χρηματοδοτικό εργαλείο. Και με τις προβλέψεις της, έτσι, η περιοχή εκτιμάται ότι θα αναβαθμιστεί και θα δημιουργήσει περισσότερες προοπτικές ανάπτυξης και επισκεψιμότητας, θα γίνει πιο ελκυστικά τουριστική η όλη περιοχή της χερσαίας ζώνης του Λιμένα. Τώρα μένει να δούμε στη συνέχεια αν τελικά θα βρεθεί και από ποιο πρόγραμμα η απαιτούμενη χρηματοδότηση. Πάντως εκεί ο Δήμος, έτσι, ο Δήμος του Μεσολογγίου προέταξε περισσότερο αυτή τη διεκδίκηση.

Στη Βόντσα και στην Αμφιλοχία περιόδευσε η υφυπουργός τουρισμού, η κυρία Άννα Καραμαλή, η οποία είχε συναντήσεις βεβαίως και με τις δημοτικές αρχές των περιοχών, αλλά και με εκπροσώπους του ξενοδοχειακού κλάδου από την περιοχή. Εντάξει, της παραδόθηκε και ένα υπόμνημα από ό,τι είδαμε από την κυρία Φλόρου, την πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ετωλοακαρνανίας. Τώρα τα περισσότερα, αν υπάρχουν ανακοινώσιμα, από ό,τι φαίνεται θα τα δούμε όταν έρθει το, όπως ανέφερα πριν, τοπικό σχέδιο ανάπτυξης για την Ετωλοακαρνανία και η παρουσίασή του που προγραμματίζεται για το επόμενο διάστημα.

Τώρα, να πούμε ότι ενδιαφέρον από όλο αυτό που είχαμε χθες είχε και το γεγονός ότι στο φροντιστήριο που έγινε στην αίθουσα του ΔΠΘ, στα κομματικά στελέχη, τη λεγόμενη Πολιτική Ακαδημία της Νέας Δημοκρατίας, τους διανεμήθηκε στα κομματικά στελέχη και ένα υπόμνημα, έτσι, μια συνοπτική παρουσίαση της λεγόμενης Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη, και μέσα εκεί καταλογογραφούνταν μια σειρά από έργα που είτε έγιναν, είτε είναι ακόμα σε εξέλιξη, υποκατασκευή δηλαδή, είτε προγραμματίζονται να γίνουν στο προσεχές χρονικό διάστημα. Και το ενδιαφέρον είναι ότι ορισμένα από αυτά είχαν και ένα τικ δίπλα, μια ειδική σήμανση δηλαδή, που σήμαινε ότι ήταν πρωθυπουργικές δεσμεύσεις. Και τα έργα που είναι πρωθυπουργικές δεσμεύσεις, οφείλω να σας πληροφορήσω ότι είναι ο οδικός άξονας Άκτιο Αμβρακία, έργο που ολοκληρώθηκε πριν από 2,5 χρόνια, η ανακαίνιση των 5 κέντρων υγείας στην Ετωλακαρνανία, σε Ναύπακτο, Αμφιλοχία, Βόνισσα, Χαλκιόπουλο και Θέρμο, και τα έργα περιβαλλοντικής αναβάθμισης της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου Αιτωλικού, που είναι και αυτά υποκατασκευή. Εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν του χρόνου του 2027. Τώρα, από τα έργα που δρομολογούνται αλλά δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει και αναφέρονται ως πρωθυπουργικές δεσμεύσεις, είναι η ανακαίνιση των καπναποθηκών Παπαπέτρου στο Αγρίνιο για τη δημιουργία του διαχρονικού μουσείου της πόλης του Αγρινίου.

μήπως κάτι ξέχασαν, λέω εγώ τώρα. Γιατί θυμάμαι πάρα πολύ καλά και το 2019 και το 2023 τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλά για τη σύνδεση, την κάθετη σύνδεση του Ακρινίου με την Ιόνια Οδό. Τώρα, ενδεχομένως να μην μπήκε στη λίστα αυτό το έργο ως προς υφυπουργική δέσμευση ή ως έργο, τέλος πάντων, επειδή είναι ακόμα υπό μελέτη. Ενδεχομένως, λέω. Ενδεχομένως όμως και να ξεχάστηκε. Έτσι. Πάντως δεν ξέρω τι θα κάνει όταν θα έρθει εδώ ο Μητσοτάκης προεκλογικά. Είναι ένα δίλημα εδώ που τα λέμε. Βέβαια θα μου πει, στην Ελλάδα έχουν υποθεί πολύ χειρότερα. Ας πούμε, όταν πηγαίνουν στη Θεσσαλία, την εκτροπή του Ναχελό την έχουν εξαγγείλει 1652 φορές. Έτσι. Λοιπόν, μου φαίνεται too much να έρθει να εξαγγείλει πάλι ο Μητσοτάκης εδώ σε λίγους μήνες, τέλος πάντων, την σύνδεση του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό. Έτσι. Και χθες δεν υπήρχε εκεί. Επαναλαμβάνω, ενδεχομένως ίσως επειδή το έργο αυτό είναι ακόμα από μελέτη και δεν έχει βρεθεί και η χρηματοδότησή του. Έτσι, ίσως γι' αυτό μπορεί να παραμένει ακόμα θεωρητικά μια δέσμευση του κόμματος, του κυβερνώντος, της Νέας Δημοκρατίας, αλλά η ουσία είναι ότι ναι μεν εξαγγέλθηκε, αλλά η πραγματικότητα λέει ότι μέχρι σήμερα υπάρχει μια μελέτη που υποτίθεται ότι γίνεται, αλλά δεν έχει τελειώσει καν ακόμα ούτε αυτή.

Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι χθες είχαμε τη δυνατότητα, με αφορμή έτσι και την επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου, να κάνουμε και μία συνέντευξη με τον γραμματέα, τον νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον Κυριάκο Κυρανάκη. Μπορείτε να την διαβάσετε αναλυτικά και στο σημερινό φύλλο της εφημερίδας Συνείδηση. Μπορεί να ξεχωρίσει κανείς από τα όσα είπε ο νέος γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος ότι η Νέα Δημοκρατία θα επιμείνει στη διεύρυνση και προς τις δύο κατευθύνσεις, δηλαδή και προς το κέντρο και προς τα δεξιά. Γιατί όπως εκτίμησε χαρακτηριστικά ο Κώστας Κυρανάκης, χωρίς τη συμβίωση του κέντρου και της δεξιάς σε έναν ενιαίο πολιτικό χώρο, δεν μπορεί να υπάρξει αυτοδυναμία.

Τώρα, ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο, επειδή ο κύριος Κυρανάκης είπε ότι ουσιαστικά η προεκλογική περίοδος έχει ξεκινήσει, άρα οι λίστες των κομμάτων φρεσκάρονται, φιξάρονται και οριστικοποιούνται σιγά σιγά προϊόντος του χρόνου. Αναφορικά με τα ψηφοδέλτια του κόμματος, ο Κώστας Κυρανάκης είπε ότι η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να θέλει την ανανέωση, γι' αυτό και απευθύνει κάλεσμα και στη γενιά των, τη λεγόμενη γενιά των τριαντάριδων, προκειμένου να συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια. Χρησιμοποίησε μάλιστα και το δικό του παράδειγμα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως όπως έγινε με μένα πριν από 10 χρόνια περίπου, έτσι πρέπει να γίνεται και στο μέλλον, για να κάνουμε πράξη αυτό που είχε πει, είπε χαρακτηριστικά ο Κώστας Καραμαλής, ότι ο πυρσός δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας να πηγαίνει από γενιά σε γενιά. Τώρα ψάχνει, από ό,τι καταλάβατε, η Νέα Δημοκρατία τριαντάριδες. Αν δεν βρεθεί κανένας τριαντάρης, μπορεί να βρεθεί και κανένας εξιντάρης, που λέει ο λόγος. Ιδίως αν είναι και κανένας εξιντάρης που ισοδυναμεί με δύο τριαντάριδες, μάλλον δεν θα υπάρξει πρόβλημα.

Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να πάμε σε κάτι άλλο λίγο διαφορετικό. Στο ίδιο πνεύμα όμως, με αφορμή έτσι, αυτή την εξόρμηση χθες του κυβερνητικού κλιμακίου εδώ στην Τολοακαρνανία, νομίζω ότι έχει και ένα ενδιαφέρον, έστω και αν οριστικοποιήθηκε την τελευταία στιγμή από ό,τι κατάλαβα, η επίσκεψη του ειδικού γραμματέα ορεινής πολιτικής στην περιοχή του Δήμου Θέρμου. Ο Δημήτρης Κυριαζής είναι ο ειδικός γραμματέας της ορεινής πολιτικής, όπου εκτός από το Θέρμο που είχε εκεί επαφές και συζητήσεις με τους ανθρώπους της Δημοτικής Αρχής και του Δημοτικού Συμβουλίου του Θέρμου και κάποιους φορείς της περιοχής, πήγε χθες στο Δρυμώνα και στο Αργυρό Πηγάδι του Δήμου Θέρμου. Φαντάζομαι θα απόλαυσε και τη διαδρομή, τη φύση, τα έλατα και τα λοιπά. Τώρα τον ντράγκα ντρούγκα εκεί στο αυτοκίνητο από το χωματόδρομο φαντάζομαι δεν θα το απόλαυσε και τόσο, όπως δεν το απολαμβάνουν και οι κάτοικοι της περιοχής, έτσι. Λοιπόν, ωραίες οι ειδικές γραμματείες, κάποιες κινήσεις για να μην είμαστε ισοπεδωτικοί γίνονται, υπάρχουν κάποια έργα στην περιοχή τώρα που είναι σε εξέλιξη και από το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων της περιφέρειας και από μια νέα πίστοση 8 εκατομμυρίων ευρώ που δόθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών για το δρόμο προς το Διπλάτανο, αλλά υπάρχουν πολλά ακόμη χιλιόμετρα χωματόδρομων εκεί στην περιοχή που περιμένουν ακόμα να βρεθούν τα λεφτά για να ασφαλτοστρωθούν.

Γιατί πέραν των άλλων πρέπει να πούμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις το κλίμα επιδεινώνεται όταν παίρνονται και κάποιες αποφάσεις οι οποίες είναι και εδώ που τα λέμε εντελώς αντίθετες από τις επίσημες διακηρύξεις. Γιατί η επίσημη διακήρυξη λέει ότι φτιάχνουμε και ειδική γραμματεία για τους ορεινούς και μειονοτικούς δήμους, θα κάνουμε και πρόγραμμα με τίτλο Ορεινή Ελλάδα κτλ. Κτλ. Ωραία αυτά, λες ρε παιδί μου, κάτσε, κάτι μπορεί να γίνει καλό. Γιατί όχι, που ξέρεις μπορεί να μας έρθει κάτι καλό, αλλά την ίδια ώρα ας πούμε κλείνεις τα ελτά του θέρμου παρά το γεγονός ότι είναι ένας ορεινός δήμος, μια μειονεκτική περιοχή. Έτσι. Λοιπόν, εκεί είναι που δημιουργούνται κάποια ζητήματα και λες άραγε προς ποια κατεύθυνση πάμε όταν ήδη ας πούμε σε μια τέτοια περιοχή το κοντέρ έχει γράψει στην τελευταία απογραφή μείον 30%.

0: Τώρα κλείνοντας να πούμε, πριν σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο, ότι προϊόντος του χρόνου, έτσι τις επόμενες ημέρες, θα δούμε και μια πολύ μικρή αύξηση της θερμοκρασίας για 1-2 βαθμούς, με καλό καιρό και αρκετή δόση ηλιοφάνειας. Ενδεχομένως από την εβδομάδα που μας έρχεται να πάμε έτσι και στις πρώτες μέρες του, αυτού του καλοκαιριού, που θα θυμίζουν και λίγο καύσωνα, μένει να το δούμε αυτό. Πάντως μέχρι τώρα, για το Σαββατοκύριακο τουλάχιστον που έρχεται, έχουμε έναν έθριο καιρό με πολύ καλή θερμοκρασία στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Εμείς θα είμαστε εδώ στις επάλξεις βεβαίως και την ερχόμενη εβδομάδα. Καλημέρα σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm, που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
8: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
9: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
10: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
11: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
12: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM, στους 92,8. Μαζί Δυτικά θα πάμε μέχρι τη μία. Ο Γιώργος Κατσούλης είναι υπεύθυνος για αυτό το ηχητικό αποτέλεσμα που ακούτε, ενώ για τις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Φώνη Γερμανή στο μικρόφωνο.

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026 και όσο και για αν δεν έχει ξεκινήσει για κάποιους από εμάς το καλοκαίρι, σιγά σιγά το τρώμε και καταλαβαίνουμε πόσο γρήγορα περνάνε οι εβδομάδες. Χαίρομαι τους ανθρώπους που κάνουν αυτή την περίοδο διακοπές, γιατί ουσιαστικά μέχρι 21 Ιουνίου έτσι έχουμε τη μεγαλύτερη σε διάρκεια ημέρα, μεταμειώνεται καθημερινά για να φτάσουμε εκεί στο Σεπτέμβριο που καταλαβαίνουμε ότι κάτι έχει αλλάξει και ο ήλιος πέφτει νωρίς. So much left to say. Καταλαβαίνεις την επίδραση της τεχνολογίας στη ζωή όταν για παράδειγμα σαν και εμένα σήμερα που μια αφηρημένη κίνηση πρωινή ξέχασα το κινητό στο σπίτι. Βεβαίως έχουν ενημερωθεί οι άνθρωποι που πρέπει να έχουν άμεσα το κινητό, ωστόσο αισθάνεσαι ενός είδους, πώς να το πω, ελευθερία και μια ανασφάλεια ταυτόχρονα. Είναι συνδεδεμένο το χέρι με το τηλέφωνό μας. Δηλαδή σκέφτεσαι κάτι και λες να πάρω ένα τηλέφωνο, να γράψω την υπενθύμηση, να δω αν έχω κάποια εξέλιξη με αυτό το θέμα, θα μου το έχουν στείλει στο Viber, να δω την άλλη συνταγογράφηση. Είναι όλα περνούν τέλος πάντων από το κινητό, αλλά από την άλλη αισθάνεσαι ενός είδους ελευθερία όταν δεν το έχεις. Νομίζω ότι οι διακοπές είναι ιδανικές να τα αφήσουμε λίγο στην άκρη, δηλαδή αν δεν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, ας πούμε υγείας, να το αφήσουμε λίγο, να το κοιτάζουμε κάποιες συγκεκριμένες ώρες και να βάλουμε και ένα στοίχημα με τον εαυτό μας. Ό,τι για το επόμενο δίωρο δεν θα το δω ή δεν θα ασχοληθώ με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σαν να κάνουμε μια απεξάρτηση. Νομίζω ότι βοηθάει. Θα μου πείτε τώρα, κοινωνικό προβληματισμό μας κάνεις μεσημεριάτικα. Βλέπω πώς αισθάνομαι, αντιλαμβάνομαι λοιπόν μια αίσθηση ελευθερίας που σου δίνει αυτό το πράγμα και ίσως είναι μια ευκαιρία να το δω σε βάθος χρόνου.

Κοιτάζω έτσι από ενδιαφέρον το εορτολόγιο της Εκκλησίας, αν και γιορτάζει και άλλη μέρα, Παΐσιος και Παϊσία, Ιούδας και Ζώσιμος και Ζήσιμος. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν επιλέξει τη σημερινή ημέρα να τιμούν το όνομά τους και βεβαίως τους Αγίους, τη μνήμη των οποίων επιτελούμε που λένε και στην Εκκλησία. Και να πω και χρόνια πολλά στους ανθρώπους που γεννήθηκαν σαν σήμερα.

Σαν σήμερα, έτσι, έχουν συμβεί πολλά και σημαντικά ιστορικά γεγονότα, αλλά να πούμε ότι τιμάται η Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της σεξουαλικής βίας, ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και φαίνεται ότι και η αποκάλυψη κάποιων γεγονότων δείχνουν το πόσο γιγαντωμένο είναι το φαινόμενο.

Υπάρχει και ένα σχετικό δημοσίευμα σήμερα στη συνείδηση, το βλέπετε και στο πρωτοσέλιδό της, που αφορά μια καταγγελία, πάντα μιλάμε για καταγγελία, για ομαδικό βιασμό και δυστυχώς εμπλέκονται δύο αγρινιώτες. Το περιστατικό δεν έχει σημειωθεί στην Αίτωλα Καρνανία. Θα πούμε δύο κουβέντες αργότερα, αλλά αφορά έτσι και την τοπική κοινωνία, υπό την έννοια ότι εμπλέκονται δύο άτομα από την περιοχή.

info@vtkfm.gr. Μπορείτε εκεί να μας στέλνετε μηνύματα, σχόλια, επισημάνσεις, καταγγελίες και τηλεφωνικά μας τα λέτε 2641039410 και 39411. Μπορείτε λοιπόν να αφήνετε τις καταγγελίες σας και νωρίτερα το πρωί είχαμε κάποια τηλέφωνα στη διάρκεια της εκπομπής της Δήμητρας Λαοπόδη. Έκανε και κάποιες αναφορές η Δήμητρα. Πολλές αφορούν και το πάρκο του Αγρινίου. Ότι παίρνει βελτιώσεις είναι μια πραγματικότητα. Πολλοί μας λέτε και για το κυποθέατρο, μας κάνετε τις παρατηρήσεις σας, κυρίως ως προς την χωροταξία. Δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε τα όποια θετικά έχουν σημειωθεί. Θα τη δούμε και σύντομα, θα δούμε πάλι το κυποθέατρο από κοντά, πιστεύω, στις επόμενες παραστάσεις που έχουν προγραμματιστεί. Να δούμε αν έχουν μπει κάποια φωτάκια παραπάνω εκεί στα σκαλοπατάκια που έχουν δημιουργηθεί στις βαθμίδες, τέλος πάντων, για να είναι κάπως πανοραμική η θέαση του κοινού. Θέλει μια προσοχή. Πολύ πήγαμε να φάμε τούμπες. Βάζω και τον εαυτό μου που το ήξερα, έτσι. Αλλά στο κατέβασμα δεν τα πήγα πολύ καλά.

Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. delta360.gr. Τηλέφωνο 2610 27 05 50.

Ήταν Ιούνιος του 17, για να έρθουμε στην επικαιρότητα, και είναι Ιούνιος του 2026. Αυτά τα χρόνια μετά, λοιπόν, βρίσκεται σε εξέλιξη η δίκη για αυτήν την υπόθεση με τον φρικτό και άδικο θάνατο ενός παιδιού 11 μόλις χρόνων, του Μάριου, που μας έχει μείνει το όνομά του, από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη. Και διάβαζα μια συγκλονιστική αγόρευση του εισαγγελέα στη δίκη αυτή. Πρόκειται για μια τραγωδία που ξεπερνά τα όρια μιας μεμονωμένης υπόθεσης και αγγίζει τον πυρήνα ολόκληρης της κοινωνίας. Δεν ξέρω τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία που τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης. Αυτά είπε ο εισαγγελέας. Το όνομά του είναι Αντώνιος Κασάπης. Άνοιξε με αυτά τα λόγια την αγόρευσή του στο Μικτόρκο το δικαστήριο για τη δίκη του 11χρονου. Ήταν όσοι τέλος πάντων τη διαβάσαμε ή την είδαμε με έναν τρόπο στα ειδησογραφικά μέσα, μια συγκλονιστική αγόρευση. Ζήτησε με αυτήν την ενοχή του πρώτου κατηγορούμενου της υπόθεσης και αντιθέτως την απαλλαγή του άλλου. Σύμφωνα με στοιχεία του παραπεμπτικού βουλεύματος, ο μαθητής 11 χρόνων μόλις, μαθητής 5ης δημοτικού, χτυπήθηκε από αδέσποτη σφαίρα ενώ περίμενε να ξεκινήσει γιορτή, μια θεατρική παράσταση που είχε διοργανωθεί στο σχολείο του, στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών. Έπεσε ανέστητο στο έδαφος το παιδάκι, έντρομοι ήταν οι συμμαθητές του, ειδοποίησαν τη μητέρα του, ήταν στο χώρο. Ήταν η δασκάλα της 5ης Δημοτικού και η δασκάλα του γιού της. Εικόνες που παραπέμπουν πραγματικά σε αρχαίο δράμα, σε τραγωδία. Και δυστυχώς 9 χρόνια μετά από αυτήν την υπόθεση συνεχίζεται η δίκη. Είναι 2 άνδρες Ρωμά κατηγορούμενοι. Φέρονται ως οι δράστες άσκοπων πυροβολισμών που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραγικό χαμό του παιδιού. Ο πρώτος αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο και ο δεύτερος την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Και βλέπεις αυτή την τραγωδία και λες ότι υπάρχει και ένα ευτύχημα. Αντιλαμβάνεστε ότι θα μπορούσαν να έχουν πλήξει οι σφαίρες και άλλα παιδιά, να έχει γίνει κάτι ακόμα χειρότερο. Η ανθρώπινη ζωή δεν γυρνάει πίσω, αλλά υποθέτω ότι οι γονείς προσδοκούν μια ηθική δικαίωση. Λοιπόν, αυτοί οι άσκοποι πυροβολισμοί, αυτοί που κάποιοι θεωρούν ότι μπορούν να μας προσφέρουν μεγαλύτερη χαρά, αυτοί που θεωρούν σε πολλές περιπτώσεις ότι είναι ένα έθιμο που οφείλουμε να συνεχίσουμε να το έχουμε στη ζωή μας, για λόγους που εγώ το μικρό μου μυαλουδάκι αδυνατεί να κατανοήσει. Αδυνατό να δω τις χαρές και την αγαλίαση που μπορεί να αισθάνεται κάποιος όταν παντρεύει το παιδί του, βαφτίζει το παιδί του, το εγγόνι του και παίρνει το όνομά του και θέλει να βγει να πυροβολήσει για να έτσι χαρεί παραπάνω, για να δηλώσει τι, το πόσο ανδριωμένος είναι, το πόσο λεβέντης είναι. Τέλος πάντων, παλικαράδες της φακής, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να το πάρουμε χαμπάρι ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Μια οικογένεια συνεχίζει να ζει και θα ζει διαβίου μέσα στο πένθος και μόνο ως παράδειγμα προς αποφυγή μπορούμε να βλέπουμε τέτοια περιστατικά.

Λοιπόν, και από το ένα στο άλλο, αφού μίλησα και για παλικάρια, διαβάζουμε ότι για ηθική αυτουργία κατηγορείται κρατούμενος από την οικογένεια Καργάκη. Έχει και ένα χαρακτηριστικό έτσι παρατσούκλι, κούνελος, σχετικά με την πυροδότηση βόμβας που προκάλεσε την έκρηξη σε σπίτι στα Βορίζια Ηρακλείου. Τη θυμάστε αυτή την υπόθεση, την απίστευτη, με αποτέλεσμα να ανάψει η σπίθα της παλιάς βεντέτα στο χωριό και να γίνει μακελιό μια ημέρα μετά, με δύο νεκρούς. Παραλίγο θα είχαμε κι άλλους, έτσι. Αν και ήταν μόνο πληροφορίες όλο το προηγούμενο διάστημα ότι αυτή η πυροδότηση της βόμβας στα Βορίζια έγινε κατ' εντολή του έγκλειστου για άλλη υπόθεση στις φυλακές Νέας Αλικαρνασσού, πλέον επιβεβαιώνεται ότι οι εισαγγελικές αρχές θεωρούν ότι εκείνος ήταν ο ηθικός αυτουργός και προς αυτή την κατηγορία καλείται από την ανάκριση για να δώσει εξηγήσεις. Δεν είχε άλλη δουλειά να κάνει ο άνθρωπος μέσα στις φυλακές και είπε έτσι να οργανώσει την αναβίωση μιας βεντέτας, να διαλυθούν οι οικογένειες, να γίνει μπάχαλο το χωριό, έτσι για να βγάλει τα αποθυμένα του.

Και με αφορμή μια νέα, λανθασμένη, ανύπαρκτη είδηση που αφορά τον ποδοσφαιριστή Μέση και για την ακρίβεια τον πατέρα του, ένα πρόσωπο της το ψιθύρισαν στο αυτί και το είπε και αυτή με τη σειρά της, ότι δεν είναι πια στη ζωή ο πατέρας του, και βγήκε αμέσως η οικογένεια και διέψευσε. Απλά ρίχνει φως το τι είχε προηγηθεί. Ο άνθρωπος φαίνεται ότι αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και ήταν και ο λόγος που ο ποδοσφαιριστής, ο 39χρονος περίπου ποδοσφαιριστής, όταν έβαλε το πρώτο γκολ με την Αλγερία, φάνηκε να συγκινείται πάρα πολύ, να δακρύζει, γιατί φαίνεται ότι η οικογένεια βιώνει μια πολύ μεγάλη περιπέτεια. Προφανώς και διέψευσαν την είδηση, και είναι μια ακόμα αφορμή για αυτό που κατ' επανάληψη τονίζουμε, ότι έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσουμε την πραγματικότητα από το ψέμα, και είναι και η ταχύτητα της ενημέρωσης τέτοια που πρέπει να μας κάνει επιφυλακτικούς.

το πρωί το συνείδηση.gr δημοσίευσε ένα θέμα που εξελίχθηκε στην Πάτρα καθώς είχε τη σχετική πληροφόρηση. Λοιπόν, είναι ένα περιστατικό που ουσιαστικά συγκινεί πάρα πολύ, συγκλονίζει και δείχνει ότι πολλοί άνθρωποι που βρίσκονται έτσι στο τέλος, ας πούμε, της ζωής τους, γιατί κανείς δεν μπορεί να καθορίσει ποιο θα είναι το τέλος. Μπορεί το τέλος να είναι για μας αύριο και για κάποιον ηλικιωμένο να είναι μετά από 10-15 χρόνια. Ένας άνθρωπος λοιπόν που δεν έβρισκε νόημα στη ζωή του για τους δικούς του λόγους, δεν γνωρίζουμε αν είχε προβλήματα υγείας, αν είχε και στο παρελθόν κάνει κάτι αντίστοιχο, 90 ετών, πήγε στην πλάζη της Πάτρας. Είναι σε μικρή απόσταση σχετικά από το κέντρο της πόλης. Έφυγε έχοντας δηλώσει την πρόθεσή του και τον αναζητούσαν οι αστυνομικοί, από ό,τι πληροφορηθήκαμε. Δυστυχώς λοιπόν έφτασε εκεί, ήταν αποφασισμένος να κάνει το απονοημένο διάβημα και έβαλε και βάρη σε μια σακούλα, έτσι τα έδεσε. Δεν ξέρω τι αντικείμενα έχει μέσα που είχαν ένα βάρος, γιατί θα ήθελε να είναι οριστική αυτή η επιλογή του. Δεν θέλω να δώσω άλλες λεπτομέρειες, ωστόσο το θετικό είναι ότι βρέθηκαν τρεις λουόμενοι που κάνουν συχνά μπάνιο εκεί. Ήταν λίγο μετά τις 7 το πρωί και δεν είχαν αναλάβει ακόμα υπηρεσία οι ναυαγοσώστες που βρίσκονται στο σημείο. Βρέθηκαν λοιπόν και κατάφεραν να τον ανασύρουν από το νερό και τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να τον μεταφέρει σε νοσηλευτική μονάδα. Δεν έχουμε κάποια νεότερα, είχε όμως τις αισθήσεις του ο άνθρωπος. Αυτό που θέλω να τονίσω με την ευκαιρία είναι ότι κάποιοι άνθρωποι, και μεγαλύτεροι και μικρότεροι όμως, και νέοι άνθρωποι, αντιμετωπίζουν ζητήματα και χρειάζεται κάποιοι να σκύψουν πάνω σε αυτά, πέρα από τις οικογένειές τους, και οι κοινωνικές δομές και οι κοινωνικές υπηρεσίες. Σε αυτή την περίπτωση, ειδικά τώρα που σας περιγράφω, είναι αναγκαίο να προσφερθεί στον άνθρωπο αυτό φροντίδα και προστασία, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι στην κατάσταση που είναι κινδυνεύει από τον ίδιο του τον εαυτό. Πάντως είναι συγκλονιστικό, ειλικρινά, και είδαμε και το ανεπεξέργαστο υλικό. Ένας άνθρωπος να λέει: αφήστε με, δεν έχω λόγο να ζω, δεν έχω τέλος πάντων ποιος να με φροντίσει. Δεν ξέρουμε, και πάντα το λέω με επιφύλαξη, αν υπάρχει κάποιο ψυχικό νόσημα ενδεχομένως, ή αν ο άνθρωπος βρίσκεται σε κατάσταση άνοιας και μπορεί να έχει οικογενειακό περίγυρο προστατευτικό, απλά να μην το αντιλαμβάνεται. Πάντως θέλει μια μεγαλύτερη προσοχή και πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις να μπορεί η οικογένεια να αποτανθεί κάπου, να έχει μια βοήθεια. Δεν είναι απλό πράγμα όταν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά.

Ο συνάδελφός μας ο Άγγελος Κωνσταντίνου, πατρινός δημοσιογράφος, χρόνια μαζί σε πολλά μέσα ήμασταν, μου περιέγραψε, είναι και αυτό συγκλονισμένος, μου περιέγραψε την μαρτυρία ενός από τους τρεις που διέσωσαν τον ηλικιωμένο, ότι είναι ακόμα συγκλονισμένος από αυτό που αντίκρισε, αλλά και από τον τρόπο που μίλησε ο 90χρονος, που πραγματικά δεν έβρισκε κανένα λόγο να βρίσκεται στη ζωή.

0: Και να αλλάξουμε τελείως θέμα και κλίμα. Χαμογελάω με έναν τρόπο, αλλά είναι τραγικό και μόνο που το ακούς. Τι μπορεί να κάνει κάποιος, πώς μπορεί να εκβιάσει ένα 13χρονο παιδί που συμπτωματικά είναι γόνος μιας εύπορης οικογένειας. Λοιπόν, συλλάβανε έναν 34χρονο στο Βόλο γιατί έγινε εφιάλτης, λέει, ενός μαθητή, γιος εύπορου επιχειρηματία. Προμηθεύτηκε, λέει, κάποια βεγγαλικά για τα γενέθλιά του. Ένας από τους φίλους του ζήτησε μερικά και αργότερα του είπε ότι τα έδωσε σε έναν 34χρονο, ο οποίος συνελήφθη από την αστυνομία. Στη συνέχεια τον απείλησαν ότι θα κατηγορηθεί και ο ίδιος για την υπόθεση, αλλά και οι γονείς του, και τον ανάγκασαν να παραδώσει τμηματικά. Τα βρήκε κάπου αυτά τα χρήματα. Ακούστε το ποσό: 370.000 ευρώ. Οι γονείς του παιδιού αντιλήφθηκαν ότι έλειπαν χρήματα από το σπίτι. Που το σπίτι έμοιαζε με τράπεζα, όπως αντιλαμβάνεστε, 370.000 ευρώ. Και τότε τους αποκάλυψε τι είχε συμβεί. Έγινε καταγγελία στην αστυνομία, έγιναν έρευνες, εντοπίστηκε ο 34χρονος και στην υπόθεση, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, εμπλέκονται 4 ανήλικοι. Λοιπόν, μην αφήνετε χρήματα στο σπίτι, γιατί εκτός από τους κλέφτες, καραδοκούν και τα παιδιά.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστεί.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
4: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
5: Στο Δημοτικό Θέατρο Αγρινίου.
6: Μάριος Αθανασίου.
7: Βαλέρια Κουρούπη.
8: Και ο Σπύρος Πούλης.
9: Ο επιθεωρητής Drake.
10: Η μαύρη χείρα.
11: Δευτέρα, 22 Ιουνίου.
12: Προπόληση more.com.
13: Ρε, δεν είναι τίποτα η εξέταση του προστάτη. Το PSA, πώς το λένε. Πας το κάνεις και ησυχάζεις το κεφάλι σου. Απ' το να έχεις βγει τη φωνή στο μυαλό σου όλη την ώρα. Πω, πρέπει να πάω. Πω, μήπως έχω κάτι. Χίλιες φορές καλύτερα να κάνεις την εξέταση, να πάει στην ευχή.
14: Ρε, στην ηλικία μας, αυτά είναι αυτονόητα.
15: Δεν έχεις άδικο. Θα πάω. Εσύ έχεις πάει, ε.
13: Εγώ. Όχι.
0: Ξέρεις να τα λες. Μάθε και να τα ακούς. Οι προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο μας αφορούν όλους. Τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, κολονοσκόπηση, PSA και αξονική θώρακος. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.

Επιστροφή μετά τις απαραίτητες διαφημίσεις. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Δυτικά FM στους 92,8. Ο Γιώργος Κατσούλης επιλέγει αυτήν την πολύ ωραία μουσική. Ρυθμίζει τον ήχο, φώνει γερμανή στο μικρόφωνο. Μέχρι τη μία θα πάμε μαζί Δυτικά. Δεν κολλάει αυτή η μουσική τώρα κάτω από μια ομπρελίτσα να βλέπεις το κύμα, να πίνεις ένα ωραίο χυμούλι με ομπρελίτσες, χωρίς ομπρελίτσες, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, και έχει και ωραία θερμοκρασία, δεν έχει αυτή τη φρικτή ζέστη του Ιουλίου, του Αυγούστου που δεν θες να καθίσεις, δεν αντέχεις και πολύ αν δεν πέσεις στο νερό. Λοιπόν, με ένα ωραίο βιβλίο, υπέροχα. Λοιπόν, δεν

διάστημα όμως στην πεζή πραγματικότητα να προσγειωθούμε και όχι πάντα ανώμαλα, αλλά εν πάση περιπτώσει ήρθε το κυβερνητικό κλιμάκιο, έγινε εδώ και η Ακαδημία των Στελεχών, ήρθε και ο κύριος Πανάκης, τα είπε με τον Δήμαρχο Αγρινίου, τον κύριο Παναστασίου. Τέθηκαν όλα τα θέματα. Δεν γίναμε πολύ σοφότεροι, γιατί ουσιαστικά για όλα τα ζητήματα, για την οδική σύνδεση, για την σύνδεση με την Ιόνια Όδο, την σύνδεση με το Καρπενήσι, την Τριχονίδα, την ανάπτυξη της περιοχής στο πλαίσιο του ειδικού χωροταξικού σχεδίου και το Πανεπιστήμιο και πολλά ακόμα θέματα. Έγιναν κάποιες δηλώσεις μετά την αρκετή ώρα συνάντηση που ανάμεσα στους δύο άντρες στο Δημαρχείο, αλλά ουσιαστικά τι μας είπαν, ότι θα περιμένουμε από την πλευρά του Δημάρχου τουλάχιστον υπόθηκε αυτό, θα περιμένουμε εξαγγελίες ή ανακοινώσεις συγκεκριμένες, όχι εξαγγελίες, ανακοινώσεις από επίσημα κυβερνητικά χείλη. Ανάμεσα στις συναντήσεις που έγιναν στο πλαίσιο επαφών με εκπροσώπους φορέων ήταν και αυτή με τους εμπόρους, που βεβαίως έγινε σε δύο δόσεις, γιατί έχουμε και το ΣΕΔΑ, το Σύλλογο Εμπόρων και Επιχειρηματιών του Δήμου Αγρινίου, και έχουμε και τον Εμπορικό Σύλλογο, τον ΕΡΜΗ. Οπότε δεν συναντήθηκαν όλοι αυτοί μαζί, ο καθένας στο δικό του χώρο. Ο πρόεδρος του ΣΕΔΑ, ο κ. Κωστίκογλου, αναφέρθηκε σε όλα τα προβλήματα, μίλησε για την κατακόρυφη πτώση του τζίρου σε αντιδιαστολή με τις λειτουργικές δαπάνες που βαίνουν συνεχώς έτσι και αυξάνουν. Και οι δύο όμως, και από την πλευρά του Εμπορικού Συλλόγου, ο κ. Γιαννόπουλος, μίλησαν για τα κλειστά καταστήματα. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου του έδωσε ως παράδειγμα του υπουργού, του υφυπουργού, εσωτερικών, του κ. Σπανάκη, το τι συμβαίνει στην Bye Bye, και του είπε ότι δεν μιλάμε τώρα για καταστήματα, για επιχειρήσεις φωτοβολίδες, αλλά μιλάμε για επιχειρήσεις ιστορικές που έχουν διαδρομή δεκαετιών και δεν κατάφεραν να τα βγάλουν πέρα σε αυτό το πολύ δυσμενές περιβάλλον. Και ήταν σωστή η επισήμανσή του ότι αυτή η κουβέντα δεν θα έπρεπε να γίνει εδώ στα γραφεία μας, θα έπρεπε να την κάνουμε με μια περατζάδα έτσι, σε κεντρικά σημεία της πόλης, για να δείτε ποια είναι η κατάσταση. Πάντως ο κ. Σπανάκης επικαλέστηκε κάποια στοιχεία που έχει, με βάση των οποίων τόσο ο αριθμός των επιχειρήσεων όσο και οι θέσεις εργασίας έχουν αυξηθεί στην περιοχή.

Με αφορμή λοιπόν αυτή την εξόρμηση του κυβερνητικού κλιμακίου, θα έχουμε και άλλες στην πορεία. Έτσι, ο κύριος Σπανάκης είπε ότι. Ήταν και ο κύριος Κικίλιας βεβαίως στην Τολακαρνανία, ήταν και η κυρία Καραμανλή, υπουργός τουρισμού. Είπε ότι σημερίστηκε τέλος πάντων τα όσα έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός για τις εκλογές, ότι θα γίνουν στο χρόνο τους. Οπότε υπάρχει ένα διάστημα μέχρι τις εκλογές, αλλά είναι κάποιων μηνών. Οπότε βαίνουμε έτσι, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Οπότε έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν η παρουσία τους εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών. Και εν ώψη αυτών μίλησε και στη συνείδηση και το Δυτικά FM και το Δημήτρη Παπαδάκη, ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Αναφέρθηκε στο ψηφοδέλτιο που θα κληθεί να παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία στην Ατόλα Καρνανία και δεσμεύτηκε μάλιστα για ένα δυνατό ψηφοδέλτιο στον ομό. Και είπε ποια θα είναι η φιλοσοφία. Δεν έτσι αναφέρθηκε σε ονόματα. Είπε ότι δεν θα κάνει ανακοινώσεις για τα ψηφοδέλτια του κόμματος, αλλά μπορεί να πει ότι η συνολική. Ότι ως συνολική στρατηγική για τα ψηφοδέλτια είναι ότι τα ανοίγουν στη νέα γενιά. Έκανα τα σχόλιά του επιτυχημένα ο Δημήτρης σε σχέση με τις ηλικίες, γιατί λέει στη γενιά των 30 ετών, δηλαδή 20 με 30, ο κύριος Κυρανάκης. Όμως ξέρουμε ότι ήδη υπάρχει ενδιαφέρον και έμπρακτο και από την πλευρά ανθρώπων που ξεπερνούν αρκετά αυτά τα χρόνια και δεν έχουμε καμία διάθεση για ηλικιακό ρατσισμό. Δεν μας παίρνει άλλωστε. Λοιπόν, θέλουν πάντως να μπουν οι άνθρωποι στα ψηφοδέλτια που βλέπουν το πολιτικό σύστημα και θέλουν να αλλάξουν πράγματα. Το θέμα βέβαια είναι να τους αφήνουν να τα αλλάξουν, να μην παραμένουν τα ίδια. Να βγουν στην πρώτη γραμμή, να κάνουν τη δική τους προσπάθεια, είπε ο κύριος Κυρανάκης, με τη δική τους ορμή, τη δική τους όρεξη, τις δικές τους ιδέες. Η πραγματικότητα πάντως έχει αποδείξει ότι δεν αρκεί η ορμή, ούτε η φόρα, αν θυμάστε, στο παρελθόν. Εμείς τους λέμε ότι υπάρχει χώρος για αυτούς στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, είπε ο κύριος Κυρανάκης, στο Δημήτρη και πρόσθεσε με έμφαση ότι αυτό που είπε κάποτε ο Κώστας Καραμανλής, δηλαδή ο Πυρσός, να περνά από γενιά σε γενιά, πρέπει να γίνεται πράξη.

λαμβάνοντας υπόψη και την νέα και την ηλικία του κυρίου Κυρανάκη, είναι νέος άνθρωπος. Όπως δόθηκε η ευκαιρία και στη δική μου γενιά πριν από 10 χρόνια για να πολιτευτούμε για πρώτη φορά, το ίδιο οφείλει η παράταξη να κάνει και τώρα, είπε χαρακτηριστικά.

Έκανα μια αναφορά στην αρχή της εκπομπής και με ρωτάτε τώρα για περισσότερα στοιχεία. Υπάρχει αυτή η περιέργεια, το αντιλαμβάνομαι. Όπως λέει η συνείδηση, έχει συνταχθεί μια δικογραφία για ομαδικό βιασμό σε βάρος μιας γυναίκας 32 χρόνων, είναι αλλοδαπή, σε βάρος δύο αγρινιωτών, αυτούς αφορά η δικογραφία. Έχει σχηματιστεί δικογραφία από άνδρες της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, ύστερα από καταγγελία. Πρόκειται για έναν άνδρα 52 ετών, κάτοικο Δυτικής Αττικής με καταγωγή από χωριό του Αγρινίου, λέει το δημοσίευμα, και έναν 22χρονο κάτοικο Αγρινίου. Λοιπόν, θα διαβάσετε και στο συνειδηση.gr τις λεπτομέρειες. Πάντως, ένα άτομο που συνελήφθη, ο 22χρονος, μέσα στο σπίτι του 52χρονου, δεν είπε που βρίσκεται το άλλο πρόσωπο και δεν συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Λοιπόν, είναι ο μοναδικός συλληφθής της υπόθεσης. Απολογήθηκε την Τετάρτη πριν δύο μέρες ενώπιον των δικαστικών αρχών και με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτήκη εισαγγελέα φέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα. Δεν ξέρω τις διαστάσεις ακριβώς αυτής της υπόθεσης. Πάντως, ο συνήγορος υπεράσπισης του 22χρονου, ο κ. Τσιμπούκης, μετά την απολογία του εντολέα του, είπε ότι ο νεαρός αισθάνεται δικαιωμένος από την ποινική του μεταχείριση και αναμένει να αποδείξει στο δικαστήριο ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με την υπόθεση και την καταγγελία της 32χρονης γυναίκας.

Να κάνω μια υπενθύμηση, όχι ευγενική, το λέω κανονικά γιατί πρέπει να έχουμε το νου μας, πώς λένε πλέον έτσι, οι σύγχρονες αλληλογραφίες, ευγενική υπενθύμηση, στις 13, έτσι, ό,τι κάναμε, κάναμε για τα καθάριστα οικόπεδα. Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τον καθαρισμό και τη δήλωση των οικοπαίδων στην τελική ευθεία. Εκπνέει η προθεσμία στις 22. Οι ιδιοκτήτες καλούνται να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις απαραίτητες ενέργειες για να μην πάρουν πρόστιμα και να συμβάλλουν βεβαίως στην πρόληψη, στην αποτροπή των πυρκαγιών. Η υποχρέωση διατήρησης της καθαριότητας δεν σταματά με την υποβολή της δήλωσης. Ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, ως τα τέλη Οκτωβρίου. Στο Δήμο Αγρινίου, λέει η συνείδηση, οι εργασίες καθαρισμού των δημοτικών οικοπαίδων βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης σε όλες τις δημοτικές ενότητες και αυξημένος εμφανίζεται ο αριθμός των δηλώσεων που έχουν ήδη κατατεθεί. Και σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο περιβάλλοντος και πρασίνου, τον κύριο Νίκο Βαμβακά, μέχρι και τις 16 Ιουνίου είχαν υποβληθεί πάνω από 8.000 δηλώσεις μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και αναμένεται να προσθεθούν και όσες πραγματοποιήθηκαν μέσω των ΚΕΠ. Διευκρινίζει ο κ. Βαμβακάς ότι από τη φετινή διαδικασία εξαιρούνται οι γεωργικές καλλιεργούμενες εκτάσεις, όχι ως προς την ανάγκη να παραμένουν καθαρές, μην μπερδευόμαστε, ως προς την υποχρέωση της δήλωσης. Τόνισε ότι το πρόστιμο για τη μη υποβολή δήλωσης έχει μειωθεί στα 100 ευρώ από τα 1.000 που ήταν πέρυσι. Έτσι ήταν ένα μεγάλο, ένα υπέρογκο ποσό. Και όπως ανέφερε, μετά τη λήξη της προθεσμίας θα ενεργοποιηθεί και η διαδικασία καταγγελιών από τους πολίτες, με το ενδιαφέρον να είναι αυξημένο, γεγονός που προμηνεί εντατικοποίηση των ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

μπορεί η θερμοκρασία να ανεβαίνει. Πάντως το φρόνημα δεν κάμπτεται των οικοδόμων. Απίφθινε ένα κάλεσμα σε απεργιακή συγκέντρωση η Ένωση Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ετωλακαρνανία την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 10.30 στο Αγρίνιο, στον πεζόδρομο της Παπαστράτου, γιατί τα μέλη του κλάδου διεκδικούν μέτρα για την αντιμετώπιση της κλοπής των ενσύμων, όπως την χαρακτηρίζουν, μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Τόσα είναι άλλωστε τα περιστατικά που καταγράφονται. 7ωρο πενθήμερο, 35ωρο, μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Μιλάμε για μια πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Αναγνώριση και διανομή υπεραγνώστων ενσύμων και να κηρυχθεί η συλλογική σύμβαση εργασίας υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες του κλάδου. Λοιπόν, 10.30 η συγκέντρωση την Τετάρτη 24 του μήνα στον πεζόδρομο Παπαστράτου και απευθύνεται κάλεσμα στους οικοδόμους και στους εργαζόμενους στα συναφή επαγγέλματα. Υπάρχει μια ανακοίνωση μακροσκελέστατη και αναλυτική και ουσιαστικά εξηγείται γιατί θα πρέπει να πάρουν μέρος σε αυτή την απεργιακή συγκέντρωση. Υπάρχει και μια σύσκεψη νωρίτερα την Κυριακή 21 Ιουνίου στο εργατικό κέντρο του Αγρινίου για τις εξελίξεις στον κλάδο και την επικείμενη απεργία.

Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Δέλτα360.gr. Τηλέφωνο 2610 27 05 51.

Η ετωλοκρανία έχει πολλές φυσικές ομορφιές, το γνωρίζουμε όλοι. Θα μου πείτε, ναι, είναι ένα ζήτημα η αξιοποίηση. Ένα βήμα κάθε φορά, δεν γίνεται διαφορετικά, ούτε γίνεται να μηδενίζουμε όποια προσπάθεια έτσι βρίσκεται σε εξέλιξη. Διάβαζα με ενδιαφέρον ότι θα χαραχθούν, θα δημιουργηθούν πεζοπορικές διαδρομές. 121 χιλιόμετρα θα είναι το μήκος τους από το Δήμο Ακτίου Βόνιτσας, στο πλαίσιο ενός σημαντικού έργου για την ενίσχυση του εναλλακτικού τουρισμού και την ανάδειξη του φυσικού αποθέματος της Δυτικής Ελλάδας. Πρόκειται για το έργο δημιουργίας του Εθνικού Δικτύου Μονοπατιών και Διαδρομών Πεζοπορίας, το οποίο περιλαμβάνει συνολικά 16 οργανωμένες και πλήρως σηματοδοτημένες διαδρομές, σχεδιασμένες να αναδείξουν το φυσικό και πολιτιστικό πλούτο της περιοχής. Οι νέες διαδρομές θα διασχίζουν τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους, ιστορικά σημεία, παραδοσιακούς οικισμούς και περιοχές με έντονο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον. Έτσι θα δίνουν στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν μια διαφορετική πτυχή της περιοχής πέρα από το κλασικό τουριστικό μοντέλο. Ξέρετε, υπάρχουν φανατικοί αυτού του είδους, περπατούν χωρίς σταματημό, σαν να μην υπάρχει αύριο, γιατί το απολαμβάνουν και το περπάτημα έχει πολλά ωφέλη, έτσι. Αλλά ένα περπάτημα που είναι μέσα στη φύση, μας τα έλεγε όταν είχε έρθει παλιότερα στο Αγρίνιο και ο πρόεδρος της Αντικαρκινικής Εταιρείας, ότι έχει σημασία το περπάτημα να γίνεται σε χώρους που να υπάρχει οξυγόνο, να βλέπουμε κάτι, να υπάρχει πράσινο και όχι μέσα στα εμπορικά καταστήματα, μέσα στο κέντρο. Δεν είναι κακό, αλλά δεν έχει τα ίδια ωφέλη. Οπότε, να επανέλθω έτσι στο σχεδιασμό του Δήμου. Το νέο δίκτυο στοχεύει όχι μόνο στη βελτίωση της προσβασιμότητας και της ασφάλειας για τους πεζοπόρους, αλλά και στη δημιουργία ενός νέου αναπτυξιακού εργαλείου για την τοπική οικονομία. Εκτιμάται από τη Δημοτική Αρχή ότι η ενίσχυση των υπαίθριων δραστηριοτήτων μπορεί να λειτουργήσει σαν μοχλός προσέλκυσης επισκεπτών σε όλη τη διάρκεια του χρόνου και να επεκταθεί με αυτόν τον τρόπο η τουριστική περίοδος. Και έχουμε και ήπιο έτσι, χειμώνα, αλλά και νωρίτερα, το φθινόπωρο. Πρέπει να το αξιοποιήσουμε αυτό το διάστημα. Η πρωτοβουλία λοιπόν εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης που προωθεί ο Δήμος. Βασικός στόχος είναι η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, βεβαίως με σεβασμό στο περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά, και έχει σημασία λοιπόν να δούμε το αποτέλεσμα, να βγει προς τα έξω αυτή η προσπάθεια και βεβαίως σιγά σιγά να αρχίσει να έρχεται κόσμος και για αυτή την έτσι εκδοχή επισκεψιμότητα στην περιοχή.

και στο θέρμο, αν μπείτε στην ενότητα της Ατόλα Καρνανίας και μπείτε και στην κατηγορία του θέρμου, θα δείτε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη και αντιπλημμυρικά έργα και οδικά. Υπάρχει έτσι ένας οργασμός εργασιών. Είναι πολύ σημαντικό έτσι που γίνονται αυτές οι εργασίες πριν απαιτηθεί τέλος πάντων να μπορέσει να ανταποκριθεί το περιβάλλον στο τι, στις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Είναι πολύ σημαντικό το ότι βρίσκονται σε εξέλιξη τέτοιες εργασίες.

και είπα εργασία, στο μυαλό μου έτσι κάνει μια αναλυματάκι νοηματικό, και διάβαζα με ενδιαφέρον ένα θέμα που έχει αθλητική έτσι χρειά, αλλά όπως και να το κάνουμε είναι μια υποδομή για την πόλη του Αγρινίου. Θυμίζουμε ότι ο Πανετολικός είχε μια επιτυχία σημαντική και ανέβηκε στην Α2 εθνική κατηγορία του Πόλο, μια πέρα από αθλητική έτσι επιτυχία για την ομάδα και για την πόλη, φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη να έχουμε ένα καινούριο κολυμβητήριο προφανώς, γιατί χρειάζεται μια πισίνα η οποία θα είναι 50, όπως την λένε οι άνθρωποι που γνωρίζουν. Εμείς στο ΔΑΚ τώρα, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αγρινίου, έχουμε μια 25 μέτρη πισίνα και δεν μπορεί να φιλοξενήσει αγώνες των εθνικών κατηγοριών. Και βεβαίως, εντάξει, είναι ένα έλλειμμα που δεν έχει να κάνει μόνο με το Πόλο, αλλά και γενικότερα με την ανάπτυξη των υπόλοιπων κολυμβητικών σωματείων, γιατί μπορεί να θέλει κάποιος να αναπτυχθεί περισσότερο εκτός από τον Πανετολικό. Άρα, παίρνει στο τραπέζι αυτό το ζήτημα της δημιουργίας μιας σύγχρονης πισίνας, και προφανώς υπάρχουν και δηλώσεις στο δημοσίευμα από τον κύριο Ζακαβέλη, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, και είναι μια ευκαιρία λοιπόν αυτή η διάκριση του Πανετολικού, και ο κύριος Τεργίου μιλάει από την πλευρά του Εραστέχνη Πανετολικού, να δημιουργηθούν έτσι άλλου είδους αθλητικές υποδομές με κατάλληλες προδιαγραφές, και δεν πειράζει που το Αγρίνιο δεν έχει θάλασσα, δεν είναι υποχρεωτικό άλλωστε. Πρέπει να αναπτύξει τα θαλάσσια αθλήματα, θαλάσσια σε εισαγωγικά, αυτά που διεξάγονται σε νερό. Είναι λοιπόν μια πολύ ωραία ευκαιρία και χαίρομαι που τα κατάφεραν οι παίκτες και γενικότερα η ομάδα και η διοίκηση του Πανετολικού. Υπάρχει μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη πίσω από αυτό. Φαντάζομαι ότι γίνεται με έναν τρόπο η διεκδίκηση και ενδεχομένως να έχουν υποθεί, να έχουν γίνει και οι πρώτες δεσμεύσεις, δεν το ξέρω αυτό, αλλά περιμένουμε να δούμε πώς θα κινηθεί το πράγμα.

Θυμάστε που σας είπα για μια παιδική ταινία χθες με ελεύθερη είσοδο, με το Φαλενάκι που θα τραγουδούσε και τα λοιπά. Λοιπόν, το δικό μου το παιδί, το δικό μας το παιδί, όσο διάστημα τέλος πάντων την είδε την ταινία, γιατί υπήρξε μια εμπλοκή, κάτι κόλλησε τέλος πάντων εκεί προς το τέλος, δεν το άκουσε το Φαλενάκι να τραγουδάει. Δεν ξέρω τα δικά σας, αν τελικά ολοκληρώθηκε η προβολή, γιατί κοιμήθηκε κιόλας. Πάντως έχω την αίσθηση ότι αν δεν προβλήθηκε, είναι μια ευκαιρία να τη δουν κι άλλοι, και αν δεν προβλήθηκε ολόκληρη, κρατάω μια επιφύλαξη, γιατί έπεσε και ύπνος βαρύς. Λοιπόν, είναι μια ευκαιρία να ξαναπροβληθεί. Πάντως είχε ενδιαφέρον από ό,τι πληροφορήθηκα, τουλάχιστον το κομμάτι που η δική μας πλευρά κατάφερε να δει. Και βεβαίως συνεχίζεται το πρόγραμμα στον Ελληνής. Είναι μια ευκαιρία να δείτε και στο συνείδηση.gr αναλυτικά το πρόγραμμά του.

μίλησα για περιπατητικές διαδρομές. Να πούμε ότι την ερχόμενη Κυριακή 21 του μήνα θα πραγματοποιηθεί στο Πανετολικό Όρος το τρίτο Πανετολικό Mountain Trail. Η γραμματεία θα λειτουργεί από το Σάββατο από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 στα γραφεία του Τμήματος Αθλητισμού του Δήμου Αγρινίου, στον παλαιό σταθμό τρένου στη Μαβίλη. Εδώ κοντά μας είναι, για την παραλαβή των πακέτων συμμετοχής και των αριθμών των αθλητών. Την Κυριακή οι γραμματείες θα λειτουργούν στις δύο αφετηρίες, σε Άγιο Βλάση και Πεντάκορφο, έως μισή ώρα πριν την εκκίνηση των αγώνων, ενώ για τους δρομείς των 21 χιλιόμετρων προβλέπεται δυνατότητα μεταφοράς προσωπικών αντικειμένων στον τερματισμό. Δείτε όλες τις λεπτομέρειες στο συνείδηση.gr. Πέρα από τους ανθρώπους που παίρνουν μέρος, έτσι από τους αθλητές, νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να δούμε και θέαμα και παράλληλα να απολαύσουμε το φυσικό περιβάλλον, τις πολύ ωραίες θερμοκρασίες. Εντάξει, δεν μιλάω για αυτούς που δεν θα πάρουν τα όρια, αλλά δεν θα πάρουν τα βουνά, αλλά θα πάνε προς την θάλασσα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, αλλά μπορείτε να κάνετε επιλογές. Είναι εξαιρετικά ωραίο το φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

0: Να ευχηθώ ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Πηγαίνουμε και επιστρέφουμε με ασφάλεια. Προσοχή στην οδήγηση και τη δική μας και των άλλων. Γιατί δεν φταίμε πάντα εμείς, δεν φταίνε πάντα οι άλλοι. Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί σύνδεση με το ραδιόφωνο του Sky. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Για το σπίτι του μέλλοντος.
5: Για τον αγρότη του σήμερα.
6: Για τον εργολάβο του τώρα.
5: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
6: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
5: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
6: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
5: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
6: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
5: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
7: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
10: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
11: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
11: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
11: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
5: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
12: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά, από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεπτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Προχωράμε στον καθαρισμό του οικοπαίδου μας και κάνουμε τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα του gov.gr. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
13: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Των 690.000 ευρώ. Ένας 34χρονος και 4 ανήλικοι ελέγχονται από τις αστυνομικές αρχές στο Βόλο ως υπεύθυνοι για εκβίαση και απόσπαση 370.000 ευρώ από 13χρονο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 13χρονος επιχείρησε να προμηθευτεί πυροτεχνήματα για να γιορτάσει τα γενέθλιά του. Ένας φίλος του τον έπεισε να του δώσει κάποια από τα βεγγαλικά τα οποία κατέληξαν στην κατοχή του 34χρονου. Οι εμπλεκόμενοι ανήλικοι έπεισαν το θύμα ότι ο 34χρονος συνελήφθη από την αστυνομία για κατοχή βεγγαλικών και απειλούσε να κατηγορήσει τον 13χρονο και τους γονείς του. Έτσι ο μαθητής πίστηκε να δώσει στον ανήλικο φίλο του 370.000 ευρώ από τα χρήματα που υπήρχαν στο σπίτι λόγω της επαγγελματικής δραστηριότητας του πατέρα του. Το μνημείο της Ακρόπολης από χθες είναι απελευθερωμένο από τα δεσμά, τόνισε στο ΣΚΑΙ υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, με αφορμή την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δυτικού αιτώματος του Παρθενώνα. Υπουργός σημείωσε ότι μετά από περίπου 220 χρόνια η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται στην πληρέστερη δυνατή μορφή της.
15: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
16: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
17: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
18: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρει, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αρχικά στενό καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα η απογευματινή αστάθεια περιορίζεται στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
19: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
20: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
19: Σίγουρα?
20: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
19: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
20: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
19: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
21: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
20: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Παναγιώτης Παπακαλού στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη. 210-48-00-170-4.

0: Μπήκα το πρωί στο γραφείο και είδα τον Νότι και σκάλιζε τη λίστα της μουσικής. Και του λέω, φύγε όπως είσαι. Παρασκευιάτικα δεν θα μου το κάνεις εμένα αυτό. Και όπως καταλάβατε, πέρασε το δικό μου σήμερα, γιατί τις Παρασκευές συνήθως περνάει το δικό μου.
1: Πάλι το ίδιο όμως, παιδί μου, πάλι τα ίδια.
0: Δεν πάλι τα ίδια.
1: Ένα ωραίο τραγουδάκι των Doors. Τώρα εκεί.
0: Νότι. Καταρχάς, Παρασκευή περνάει το δικό μου, γιατί ο Νότις λείπει. Είσαι τρίτη Παρασκευή Ιουνίου.
1: Κάτι πάει καλά.
0: Συνεχόμενη εδώ.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν πας να κάνεις κανένα check-up, να βγεις τίποτα.
1: Ευχέλαιο, ναι.
0: Επίσης, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, αλλά ο μήνας σήμερα έχει 19.
1: Φάγαμε τον Ιούνιο.
0: Όχι μόνο αυτό. Από την Κυριακή και μετά αρχίζει η μέρα να μικραίνει.
1: Ναι.
0: Είναι το πρώτο σημάδι κατάθλιψης του χειμώνα που με πιάνει.
1: Δεν πάμε καλά.
0: Όταν 22 Ιουνίου αρχίζει η μέρα να μικραίνει. Και εμείς ακόμα είμαστε εδώ. Δεν έχουμε πάρει ούτε ένα σαφέ.
1: Δεν έχω μπει στη θάλασσα, το καταλαβαίνεις. Δεν μου έχει συμβεί ποτέ στη ζωή μου. Είμαι 65 χρονών. Δεν έχω, μου έχει συμβεί ποτέ 20 Ιουνίου να μην έχω μπει στη θάλασσα.
0: Εντάξει, από εδώ και πέρα θα σου συμβαίνει.
1: Ναι,
0: γιατί ηλικιωμένοι τον Αύγουστο μπαίνουν.
1: Πρέπει να μπαίνω κάτω από τα χαλίκια, λες να συνηθίσω.
0: Με την πλατούλα. Έχεις δει πως μπαίνουν. Ηλικιωμένη, με την πλατούλα σιγά σιγά Νότι, και θα βρέχεσαι πριν με σε βρει κανένα κακό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε μη στεναχωριέσαι. Εμείς που είμαστε νεότεροι, ναι, ακριβώς. Ακόμα μπαίνουμε όλο το χειμώνα. Άμα θα μας βρει, εμάς θα μας βρει χειμώνα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι η τελευταία μέρα που θα σας δώσουμε εισιτήρια δωρεάν για να πάτε διακοπές στην Κρήτη. Μην στεναχωριέστε, από την άλλη εβδομάδα κάτι άλλο θα βρούμε να σας δώσουμε. Αλλά και σήμερα έχουμε δύο εισιτήρια για σας. Ένα τυχερός θα τα κερδίσει και τα δύο. Σε δίχλινη εσωτερική καμπίνα με επιστροφή για το δρομολόγιο Πειραιάς Κρήτη. Πειραιάς Χανιά, Πειραιάς Ηράκλειο. Ό,τι εσείς επιλέξετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέχρι 30 Νοεμβρίου τα εισιτήριά σας, εκτός από την περίοδο αιχμής, δηλαδή από τις 12 Ιουλίου μέχρι τις 25 Αυγούστου. Ξεκινήστε λοιπόν και πάρτε τηλέφωνα, δώστε τα όλα, είναι η τελευταία μέρα, η Αργυρό είναι ταχύτατη στο να σηκώνει τα τηλέφωνα, 210-48-00-170-174, 2 παρα 5 ο κύριος Παπακαλούσης θα κάνει την κλήρωση. Τώρα, από πού θες να ξεκινήσεις?
1: Διάβαζα ότι είχαμε φέτος, μάλλον το 25, 2.873 λιγότερες γεννήσεις από το 24.
0: Εντάξει ρε Νότι.
1: 2.000 γεννήσεις λιγότερες.
0: Σε εντυπωσιάζει?
1: Όχι.
0: Έχουμε θέμα σε αυτό.
1: Και
0: τι να κάνουμε?
1: Είχαμε μόνο αυξήσεις πληθυσμού, αυξήσεις γεννήσεων στη Μύκονο, τη Σαντορίνη, την Κρήτη, την Κο και τα Γιάννενα.
0: Στην Κρήτη είχαμε αύξηση.
1: Ναι, αυξήσεις λέω.
0: Α, σε όλα αυτά είχαμε αύξηση.
1: Ναι. Δηλαδή σε τέσσερις περιοχές της Ελλάδας.
0: Για ξαναπέστες.
1: Μύκονος,
0: ναι.
1: Σαντορίνη, ναι. Κρήτη, Κος, Γιάννενα. Δηλαδή στις περιοχές που πάνε καλά οικονομικά,
0: ναι.
1: Οι άνθρωποι
0: κάνουν και παιδιά.
1: Ναι.
0: Στους υπόλοιπους.
1: Γιατί εδώ πέρα υπήρχε ένας μύθος ο οποίος έλεγε ότι εντάξει, οι άνθρωποι δεν θέλουν πια να κάνουν παιδιά.
0: Δεν θέλουν γιατί δεν είναι δύσκολο τα μεγαλώσεις. Άμα έχεις τον τρόπο σου, γιατί να μην θες. Τα παιδιά είναι ωραίο πράγμα. Εντάξει. Τώρα, θέματα πολλά δεν έχει σήμερα, αλλά ένα θέμα στο οποίο αξίζει να σταθούμε είναι αυτό που συμβαίνει από χθες στην Κρήτη. Διότι εμείς νωρίς σας ενημερώσαμε ότι επειδή το μεταναστευτικό εκεί στην Κρήτη, παρότι έχει μειωθεί, δεν κόβει, κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει και εκεί ένα κλειστό κέντρο φιλοξενίας μεταναστών. Χθες η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα κατασκευαστεί ένα κλειστό κέντρο έξω από τις Μοίρες του Ηρακλείου, ένα πολύ ωραίο χωριό, έχω πάει, και από το μεσημέρι και μετά ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις των κατοίκων, διότι τα έχουμε ξαναπεί αυτά, καλά είναι οι μετανάστες να μπαίνουν σε κέντρα αρκεί να μην είναι κοντά στο σπίτι μας.
1: Όχι στην αυλή σου.
0: Ακριβώς.
1: Μα το συζητάγαμε και πέρσι το ίδιο θέμα.
0: Ναι.
1: Πάλι με τον κύριο Αρναουτάκη.
0: Θα το ξανασυζητήσουμε και φέτος.
1: Ναι.
0: Καλωσορίζουμε τον κύριο Σταύρο Ναουρτάκη, τον Περιφερειάρχη της Κρήτης, στη τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Περιφερειάρχα.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές από την Κρήτη μας.
0: Τώρα, πέρυσι θυμάμαι που το είχαμε συζητήσει, μας λέγατε ότι οι τοποθεσίες που είχαν επιλογή πέρυσι για διάφορους λόγους δεν ήταν οι κατάλληλες. Για την επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας πάλι το ίδιο λέτε.
2: Να απαντήσω.
0: Παρακαλώ.
2: Καταρχήν στα Χανιά, σε χώρο δικό μας που είναι στην περιφέρεια ανήκει, λύθηκε το πρόβλημα σε πολύ μεγάλο ποσοστό και έχουμε μια καλύτερη διαμονή των μεταναστών και των προσφύγων στην περιοχή των Χανίων, είναι στην περιοχή Αγιά. Mm-hmm. Μετά από παραχώρηση που έχουμε προς το Υπουργείο. Έμεινε το Ηράκλειο που εξ αρχής ο στόχος ήταν να κάνουμε δύο δομές κλειστές και τη μεταφορά μετά στην υπηρετική Ελλάδα. Mm-hmm. Υπήρξαν κάποιες προτάσεις που όπου και αν γινόταν υπήρχαν οι αντιδράσεις των κατοίκων. Αυτό το οποίο όμως εμείς είπαμε και προς τον Υπουργό που πρέπει να πω ότι έχουμε μια καθημερινή επικοινωνία γιατί και η αγωνία του κυρίου Πλεύρη και της κυρίας Μπουλουδάκη είναι μεγάλη για να λυθεί το πρόβλημα στο νησί μας γιατί μέχρι στιγμής αυτό το οποίο εξυπηρετούσε τους πρόσφυγες και μετανάστες ήταν στο λιμάνι του Ηρακλείου ένα παλιό ψυγείο που δεν περιποιούσε τιμή για κανένα μας όταν υπήρχαν αυτές οι άγριες συνθήκες για να παραμένουν αυτό το διήμερο, το τριήμερο ή οτιδήποτε άλλο. Είδαμε πόσο σωστά λειτουργεί στα Χανιά και δεν έχει δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Αρχή να σας πω, κύριε Χιώτη και κύριε Παπαδόπουλε, ότι στα Χανιά είναι ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης στον Πάνω Όροφο και δίπλα είναι η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας στο νησί μας που έχουμε για τα Χανιά.
0: Άρα λέτε ότι εκεί δημιουργήθηκε το παραμικρό πρόβλημα από την εκδίαση με το κέντρο
2: φιλοξενία. Και στην τοποθέτηση.
0: Άρα τότε οι Ηρακλειώτες γιατί
2: να απαντήσω, να απαντήσω, να ολοκληρώσω.
0: Παρακαλώ.
2: Όταν έχουμε λοιπόν το παράδειγμα στα Χανιά, όταν υπάρχει μόνιμη ιατρική περίθαλψη, αν χρειαστεί οτιδήποτε, όταν υπάρχει φύλαξη, όταν υπάρχει καθαριότητα, όταν υπάρχουν οι άνθρωποι αυτοί που και για το φαγητό έχουν μεριμνήσει και πρέπει να πω ότι υπήρξε μια εξαίρετη συνεργασία το προηγούμενο χρονικό διάστημα και όλα αυτά τα χρόνια που έχουν αυξηθεί οι ροές γιατί πέρυσι είχαμε 20.000 μετανάστες και πρόσφυγες που ήρθαν στην Κρήτη. Όταν έχουμε ένα παράδειγμα το οποίο πηγαίνει πάρα πολύ καλά και μπορεί να βρεθεί ένας χώρος αργότερα μέχρι να επιληθεί και να γίνει καλύτερο, άρα και στο Ηράκλειο. Και να πω ότι η τοποθέτησή μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο ήταν ότι αν πάρουμε παράδειγμα αυτό ότι δεν γνωρίζει κανείς αν είναι μέσα μετανάστες ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορεί να υπάρχουν αυτές οι διαμαρτυρίες.
0: Το Υπουργείο. Άρα λέτε ότι είναι αδικαιολόγητη η διαμαρτυρία.
2: Το Υπουργείο, κάποιες είναι δικαιολογημένες, αλλά δεν μπορεί η μη λύση, αυτό που είπα κύριε Σιώτη, η μη λύση δεν αποτελεί λύση.
1: Μα αυτή ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι διαμαρτύρονται.
0: Δηλαδή, αν δεν υπάρξει λύση, τότε οι μετανάστες θα κυκλοφορούν κανονικά στην παραλία του Ηρακλείου.
2: Στην πλατεία Ελευθερίας θα έρθουν οι μετανάστες.
0: Ακριβώς. Αυτό δεν το καταλαβαίνω.
1: Ποιοι είναι αυτοί που αντιδρούν, ποιοι είναι. Έχει κομματική προέλευση.
2: Θα σας πω. Όχι, δεν είναι, δεν μπορώ να πω ότι όχι, δεν είναι κομματική προέλευση γιατί ο κόσμος όταν είναι στο Περιφερειακό Συμβούλιο ή σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο αντιλαμβάνεστε ότι δύσκολα να συνελέσει ένα συμβούλιο. Όμως αυτή τη στιγμή πρέπει να πούμε είναι ένας χώρος που έχει τα λιγότερα προβλήματα από άλλους χώρους που έχουν προταθεί. Εμείς στηρίζουμε την πρόταση του Υπουργείου και σας λέω την προσωπική μου άποψη αλλά και όλων και πολλών συναδέλφων, πρέπει η μη λύση δεν αποτελεί λύση, πρέπει να πάει στο χώρο αυτό, δεν θα δημιουργήσει κανένα πρόβλημα αφού βλέπουμε στα Χανιά πώς λειτουργεί.
0: Οι διαμαρτυρίες
1: φοβούνται μήπως εκεί μείνουν μόνιμα, δεν καταλαβαίνω γιατί διαμαρτύρονται, φοβούνται μήπως μπαίνουν εκεί οι άνθρωποι και μείνουν, δεν φύγουν μετά για την ενδοχώρα και μείνουν εκεί μονίμως.
2: Όχι, δεν υπάρχει, είναι υποχρεωτικός, πρέπει να μεταφερθούν στην υπηρετική και να γίνεται η ταυτοποίηση. Αν κάτι είναι για να πάρουν και το άσυλο, πρέπει να υποβάλουν την αίτηση για το άσυλο, αλλά αυτό γίνεται μετά εκτός Κρήτης. Και επίσης αυτό που πρέπει να πω, όχι όπως με διαβεβαίωσε ο ίδιος ο κύριος Πλεύρης, ότι μπαίνει μόνιμο πλοίο για τη μεταφορά των μεταναστών και προσφύγων.
0: Όσων δικαιούνται άσυλο.
2: Δεν θα όχι, θα μεταφερθούν και μετά θα το εγκρίνουν σε άλλες υπηρεσίες. Το άσυλο δεν εγκρίνεται στην Κρήτη, εγκρίνεται σε άλλες περιοχές. Άρα, αυτή τη στιγμή δεν θα είναι όπως ήταν πέρυσι το καλοκαίρι που είχαμε πρόβλημα, γιατί τα καράβια του καλοκαίρι, τα πλοία, έχουν.
0: Είναι γεμάτα με τουρισμό.
2: Είναι γεμάτα, άρα δεν μπορούν να μεταφερθούν οι άνθρωποι αυτοί. Πρέπει όμως εμείς από την πλευρά τη δική μας και με συνεννόηση με τους ανθρώπους εκεί της ευρύτερης περιοχής, που οι αντιδράσεις, όπου πάει ένα τέτοιος, μια τέτοια δομή, σίγουρα υπάρχουν αντιδράσεις, υπάρχουν και σήμερα αντιδράσεις, δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχουν, όμως εμείς στηρίζουμε την απόφαση του Υπουργείου.
0: Μάλιστα.
1: Μα μόνο το ότι η Λέρος έχει 8.000 κατοίκους και έχει κέντρο φιλοξενίας και η Κρήτη με 600.000 κατοίκους έχει δεν έχει ένα, είναι θέμα.
2: Εμείς, κύριε Παπαδόπουλε, αυτό που είχαμε πει όλα τα χρόνια, να σας πω, είχαμε πάει με όλους τους υπουργούς που έχουν περάσει από το Υπουργείο, να ξεκινήσω από τον κύριο Κερίδη, είχαμε πάει στη Γάβδο, είχαμε πει δύο ανενεργά στρατόπεδα να βρεθούν και να γίνει μια προσωρινή δομή φιλοξενίας. Δεν προχώρησε κάποια πράγματα με τα στρατόπεδα. Τώρα όμως πρέπει να λυθεί. Και πρέπει να λυθεί και λύνεται με την απόφαση του Υπουργείου.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Περιφερειάρχα. Ελπίζουμε να επικρατήσει.
1: Του χρόνου που θα ξαναμιλήσουμε, ελπίζω να έχει φτιαχτεί το κέντρο.
2: Όχι, δεν θα είναι του χρόνου. Τώρα δεν έχουμε. Συγγνώμη, να σας πω, δεν είναι του χρόνου για να πάμε. Τώρα πρέπει να λυθεί.
0: Πολύ σωστά τα λέτε.
2: Πολύ δεν σωστά. Είναι και είναι θέση μου, δεν είναι ούτε λαϊκισμό να κάνω. Και κύριε Χιώτη, με γνωρίζετε χρόνια.
0: Σας γνωρίζω κάνω. Και ξέρω τη μετριοπαθή φωνή που είστε. Αλλά
2: δεν υπάρχει.
0: Εγώ πρέπει πιστεύω να ότι και αυτοί που αντιδρούν δεν είναι η πλειοψηφία των κατοίκων. Είναι μια μειοψηφία που είναι, πάντα.
2: Γιατί ο χώρος είναι 10 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο, δεν είναι κοντά στις Μοίρες. Είναι ο δρόμος Ηρακλείου Μοιρών, είναι 10 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Είναι κοντά στην εθνική στάδο.
0: Είναι μακριά από τις κατοικημένες.
2: Είναι μια καλή περιοχή που έχει τα λιγότερα προβλήματα από ό,τι άλλες περιοχές. Αυτό.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Περιφερειάρχη.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Ο κύριος Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης, είναι μια φωνή λογικής αυτός ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό εκλέγεται και με τόσο ευρεία πλειοψηφία, ανεξαρτήτως κομματικής υποστήριξης. Απλά πράγματα. Δηλαδή, προτιμάς να είναι μέσα στην πλατεία του Ηρακλείου οι μετανάστες από το να οδηγούνται σε ένα χώρο που να είναι και αξιοπρεπής? Άκου τώρα, μέσα σε ένα ψυγείο τους βάζανε.
1: Ψυγείο δεν σημαίνει αναμένο, εντάξει.
0: Ναι, αλλά είναι σαν χώρο σαν ψυγείο. Αυτό είναι.
1: Ναι,
0: σαν
1: κοντέινερ. Είναι υποχρέωσή μας απέναντι στην Ευρώπη αυτοί οι άνθρωποι να μην είναι χήμα.
0: Εγώ, μην το λες εμένα. Έχω την ίδια άποψη και για τη Λέσβο, που οι τοπικοί άρχοντες αρνούνται τη Βάστρια και κάθονται εκεί πέρα. Δίπλα στη θάλασσα χειμώνα καλοκαίρι και θαλαζοδέρνονται αυτοί οι άμεροι οι άνθρωποι, γιατί πέντε τύποι, ας πούμε, δεν θέλουν να πάει, όχι δίπλα στο σπίτι τους, αλλά μακριά από το σπίτι τους, κοντά στην περιοχή τους. Τέλος πάντων, στο λίγο χρόνο που έχουμε μέχρι να πάμε στις διαφημίσεις, θέλω να σου πω ότι βγάζω το καπέλο σε αυτόν τον εισαγγελέα στη δίκη του 11χρονου Μάριου.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Δεν ξέρω πόσοι ακούσατε την είδηση ότι σήμερα γίνεται η δίκη αυτού της δολοφονίας αυτού του άτυχου παιδιού, 11 ετών παιδί, που ήταν μέσα στο σχολείο του και ξαφνικά ήρθε μια σφαίρα από το πουθενά και το σκότωσε. Στο Μενίδη έγινε αυτό το 2017.
1: 17.
0: Πρόσεξε.
1: Διάβασα. Έπεσε το παιδί κάτω και είχε κοκκινήσει από το αίμα και δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι έπαθε.
0: Τι συνέβη, ναι.
1: Και μετά όταν το πήγανε νεκρό πλέον και το ψάξανε, είδαν ότι είχε μια σφαίρα στο κεφάλι.
0: Άκου τώρα αυτός ο άνθρωπος πώς σε πέντε λέξεις μπορείς να χαρτογραφήσεις όλη την παθογένεια του συστήματος. Λέει, όταν παρέλαβα το φάκελο νόμιζα ότι έγινε κάποιο λάθος. Γιατί δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μια τέτοια υπόθεση
1: 9 χρόνια μετά δεν θα είχε δικαστεί.
0: Από το 2017 δεν έχει δικαστεί ούτε πρωτοδίκως. Και δεύτερον, είπε ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτό που νιώθω και εγώ κάθε φορά που ακούω χρήση όπλου για τέτοιες περιπτώσεις, είναι, είπε, η μέγιστη ανανδρία για κάποιον άνδρα που χρησιμοποιεί όπλο. Είναι, λέει, σαν και αυτός που σπάνε πιάτα στην πίστα για να κρύψουν την αδυναμία τους ότι δεν ξέρουν να χορεύουν. Και αυτοί που ρίχνουν μπαλωθιές, δεν τις ρίχνουν Τις ρίχνουν μόνο για μαγιά, γιατί ζηλεύουν αυτούς που μπορούν να χορεύουν. Λοιπόν, μπείτε στο sky.gr, στο site της Καθημερινής, να διαβάσετε την αγόρεση αυτή του εισαγγελέα, γιατί πολλές φορές κάνουμε κριτική για δικαστές που είναι κατώτεροι των περιστάσεων. Αυτός ο εισαγγελέας που δεν γνωρίζω το όνομά του, αξίζει μια εφημομνία για το θάρρος της τοποθέτησής του.
1: Ψάξανε το χώρο γύρω από το σπίτι του και βρήκανε παντού τρύπες.
0: Ναι.
1: Στα διπλανά σπίτια.
0: Ναι, γιατί εκεί
1: πυροβολούσε και έτυχε οι άλλες να έχουν πάει και να έχουν καρφωθεί στους τοίχους και στα παραθυρόφυλλα.
0: Ναι.
1: Και πήγε μία και σκότωσε το παιδάκι.
0: Και ξέρετε, αυτή η διαπίστωση του εισαγγελέα είναι και η πιο σκληρή.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής, να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
6: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
7: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
8: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
9: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
8: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
9: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελός. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
9: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
8: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
9: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
8: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
9: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 2641091760.
9: Κινητό 6945-3627-08.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
10: Smart και αρμονία.
11: Αρμονία και smart.
10: Δύο εξαιρετικές συλλογές τρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
11: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
10: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
11: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος-pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
12: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

0: έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στις εξόδους των δύο εθνικών οδών αλλά και στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Στον αέρα βρίσκονται συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στη σκιά των νέων επιθέσεων του Ισραήλ στο Λίβανο. Το Ιράν ζήτησε εγγυήσεις ότι η Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο θα τερματιστεί πριν από την επανέναρξη των συνομιλιών με τις ΗΠΑ στην Ελβετία, δήλωσε στο CNN διπλωμάτης με γνώση του θέματος. Τους 18 έφτασαν οι νεκροί και τους 33 οι τραυματίες από τα νυχτερινά Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι η επίθεση ήταν απάντηση στις παραβιάσεις της εκεχηρίας από τη Χεσμπολά. Την ενοχή ενός εκ των δύο κατηγορουμένων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη ζήτησε ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου. Ζήτησε επίσης να μην αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό στο βασικό κατηγορούμενο. Το φθινόπωρο θα ανοίξει το παλιό μουσείο της Ακρόπολης. Τον ιστοσκά υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε γνωστό ότι στο παλιό μουσείο θα υπάρχει μια αρχαιολογική έκθεση περιοδική, η οποία θα εναλλάσσεται κάθε 1 με 1,5 χρόνο και θα φιλοξενεί ευρήματα από την Αθήνα τα οποία δεν έχουν εκτεθεί ποτέ. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι θα συμμετάσχει στην όποια αναμέτρηση για την ηγεσία μετά την νίκη του πιθανού αντιπάλου του Άντι Μπέρναν σε αναπληρωματικές εκλογές που του εξασφάλισε κοινοβουλευτική έντρα και ενδεχομένως τη δυνατότητα να αμφισβητήσει την ηγεσία. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

Το απόλυτο ελληνικό τραγούδι για το καλοκαίρι είναι αυτό. Το απόλυτο, δηλαδή δεν υπάρχει. Άμα δεν τα ακούσω 4-5 φορές το καλοκαίρι, συνήθως ξέρεις πότε το ακούω πρώτη φορά.

0: Όταν βγουν τα καλά κεράσια. Διότι είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω, κυρίες και κύριοι, ότι από τώρα και στο εξής μπορείτε να τρώτε κεράσια. Έχουν βγει αυτή τα μαύρα της έδεσας.
1: Τι έχει πάθει, έχει κάτι.
0: Τι έχω πάθει, χαίρομαι τις εποχές. Άμα τέλη Ιουνίου.
1: Από τώρα λέει, έχω να σας ανακοινώσω ότι βγήκαν τα κεράσια.
2: Εσύ και ο Βιβάλντι.
0: Έχεις πάει να ψωνίσεις ποτέ στο Μανάβι?
1: Βέβαια, έχω πάει.
0: Τι ψωνίζεις, κεράσια?
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Δεν
0: μπορώ, τι
1: δεν μπορεί να μ' αρέσει.
0: Κάτσε να
1: δεν,
0: θα γελάσεις. Τι φρούτα ψωνίζεις, για πες μας.
1: Όλα τα φρούτα τα.
0: Πες μας, όλα τα φρούτα. Ένα φρούτο που πας στο Μανάβι και λες.
1: Πεπόνια.
2: Φρούτα του δάσους γενικώς.
0: Γκοτζιμπέρι και τέτοια.
2: Τσιά και λιναρό.
1: Πεπόνι μου αρέσει, το καρπούζι μου αρέσει.
0: Το καρπούζι και το πεπόνι είναι πιο καλοκαιρινό. Τώρα είναι τα πρώιμα. Δεν είναι, είναι λίγο σαν άχυρα. Κεράσι έδεσας, παλιά το λέγανε βοδενών. Λοιπόν, πάρε ένα κερασάκι έδεσας.
1: Πάρε ένα κερασάκι να φάμε λοιπόν.
0: Τι ωραίο πράγμα που είναι η φύση. Πάρε ένα βερίκοκο διαμαντοπούλου.
1: Κάτι έχει το παιδί σήμερα.
0: Τι έχω πάρει, είμαι άνθρωπος της πιάτσας, είμαι της κοινωνίας. Αυτό κάνει ο κόσμος το καλοκαίρι. Αντί να τρως τρία παγωτά μετά το φαΐ και να γίνεις άλλος τόσο.
1: Βερίκοκα.
0: Βερίκοκα, σου
1: είπα. Βερίκοκα.
0: Βερίκοκα μπεμπέκου.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Αυτά μικρά είναι τα
2: παιδιά. Ναι. Αυτά είναι.
0: Τέλεια. Ζάχαρη.
2: Λουκούμια.
0: Ζάχαρη. Λοιπόν, ο κύριος Πιταράς είναι μαζί.
2: Ναι, αυτός είναι. Με τα κεράσια που λες,
0: ναι.
2: Χαλκιδική.
0: Ναι.
2: Έχω πάθει το εξής. Έχω πάει να τα πάρω από σούπερ μάρκετ. Έχουν βγει αυτά τα υπέροχα που λες.
0: Τα μαύρα.
2: Ναι. Είναι εκεί στο κιόσκι που είναι τα
0: 9
2: φρούτα.
0: 9 ευρώ το κιλό θέλω να σου πω τι κάνουν αυτά.
2: Καλά, εννοείται. Τα οποία βέβαια όταν είχα πάει εγώ δεν είχα και φοβερή παραγωγή.
1: 9 ευρώ το κιλό.
0: 9 ευρώ, ναι.
2: Ναι, καλό.
0: Αλλά εντάξει, ένα κιλό κεράσια δεν είναι μια χουφτίτσα, είναι ένα κιλό. Αλλά είναι 9 ευρώ.
1: Θα τρως την κατησιά σου.
0: Έχει και κεράσια με 3 ευρώ, μην τα πάρετε.
2: Ναι.
0: Είναι για να τα βάζεις στη σφεντόνα.
2: Αυτά λοιπόν, αυτά που σας πάω στο αυτό. Βρίσκω 2 τελάρα με αυτά, οκ, παίρνω. Μετά από μία εβδομάδα ξαναπάω, ψάχνω τα κεράσια πουθενά. Λέω, θα τελειώσανε, λέω, δεν μπορεί. Πάω στο ταμείο. Να πληρώσω αυτά που είχα πάρει τα υπόλοιπα. Λέω, συγγνώμη, κεράσια δεν έχετε σήμερα? Λέει, βεβαίως έχω πάει. Και πού τα έχετε? Λέει, εδώ δίπλα μου, λέει, πόσο θέλετε? Είχε τα τελάρα δίπλα.
1: Τα χρειάζεται το χρηματοκιβώτιο.
2: Συγγνώμη, γιατί τα έχετε εδώ, λέω, πού θα τα... Λέει, θα σου πω γιατί. Γιατί έφτανε μεσημέρι και βρίσκαμε μόνο τα κουκούτσια, λέει, στα τελάρα. Πέρναγαν και πέρναγαν από 2-3 ο καθένας. Και τελείωνε η ιστορία. Και τα βάλαν δίπλα. Σαν τα ξηραφάκια. Τα ξηραφάκια έχουν οι ταμείες στα σούπερ μάρκετ δίπλα τους. Αν έχεις παρακάνει. Γιατί είναι ακριβά και τα τσουρνεύανε.
1: Τα αλλάγια.
0: Τα ξηραφάκια αυτά.
2: Πού είναι σε πακετάκι.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Ο φίλος μου εκεί πάνω στο Ζαγόρι είχε μια κερασιά μέσα στο σπίτι, την ξεπάτωσε.
0: Γιατί?
1: Γιατί δύο φορές είχε βρει μια αρκούδα να είναι πάνω και να μαζεύει κεράσια. Σου λέει, άσε εδώ καλύτερα.
0: Και ξεπάτωσε την κερασιά. Γιατί να μην φάει το ζωντανό δύο κερασάκια, τι θα πάει.
1: Αυτό είναι ωραίο να το λες, αλλά να είναι μέσα στο σπίτι σου και η αρκούδα και να τρώει.
0: Τα κεράσια ένα μήνα είναι, μετά θα φύγει η αρκούδα.
1: Η αρκούδα όμως είναι πρόβλημα.
0: Την πόρτα την κλείνει μια φορά η αρκούδα και φάει το ζαμπόν.
1: Και ανέβει πάνω στην κερασιά.
0: Βέβαια πάνω θα ανέβει. Τι ακάμα πεινάει. Τόσο ζαμπόν έχει ο φίλος. Ας βγάλει δύο φετούλες στην άκρη και η αρκουδίτσα. Λοιπόν,
2: ωραία.
1: Έφτασε σπίτι του.
0: Ναι.
1: Ανοίγει τη νύχτα. Ανοίγει την πόρτα και στο διπλανό οικόπεδο, που είναι κατηφορικό όπως και το οικόπεδο του δικού του, βλέπει από την άλλη μεριά του φράχτη μια αρκούδα. Παθαίνει πλάκα. Αρχίζει να τρέχει προς τα κάτω για να μπει στο σπίτι. Κοιτάζει αριστερά πάλι στο φράχτη και η αρκούδα έτρεχε στην ίδια κατεύθυνση. Και οι δύο είχαν φοβηθεί ο ένας τον άλλον.
0: Το ξέρεις ανέκδοτο με την αρκούδα. Βλέπουν, πάνε δυο βόλτα στο δάσος και εμφανίζεται μια αρκούδα. Και σκύβει ένας και δένει τα κορδόνια του. Και του λέει, καλά, πιστεύεις ότι μπορείς να τρέξεις γρηγορότερα από την αρκούδα? Και του λέει άλλος, όχι, πιστεύω ότι μπορώ να τρέξω γρηγορότερα από σένα.
1: Σωστό.
0: Τι γίνεται, Γιάννη?
2: Όλα καλά.
0: Όλα εντάξει.
2: Εγώ ασχολούμαι λίγο με λαγοκέφαλους.
0: Ναι.
2: Αυτές τις ώρες.
0: Και εμείς ασχοληθήκαμε.
2: Όχι, γιατί θέλω να στήσουμε θέμα αύριο. Και
1: τους τρως.
0: Τι θέμα να στήσεις ακριβώς?
2: Επειδή με έχει πολιτικοποιηθεί. Πολιτικοποίησαμε και τους λαγοκέφαλους ακόμα. Μέχρι
0: για
2: και φτάσαμε.
0: Για ποιο λόγο έχει πολιτικοποιηθεί?
2: Γιατί βλέπω ξαφνικά το πρωί στα social media έχει ανεβάσει ένα βιντεάκι πολύ ωραίο γυρισμένο εδώ στα νότια προάστια, δίπλα στη θάλασσα, δίπλα από δίχτυα, βάρκες κτλ. Ο Καραμέρος του ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι,
2: που είναι να πάει στον Τσίπρα.
0: Ναι.
2: και αρχίζει και καταγγέλνει την κυβέρνηση. Ότι για τους λαγοκέφαλους φταίει η κυβέρνηση.
0: Γιατί δεν φταίει η κυβέρνηση?
2: Γιατί δεν έχει πάρει μέτρα, λέει, δεν έχει κάνει τίποτα.
0: Κάτσε, εδώ δεν έχει άδικο. Βέβαια ο Καραμέρος λαγοκέφαλος είχαμε και επί ΣΥΡΙΖΑ, τότε δεν τον πείραζαν. Αλλά εμείς λέγαμε προχθές,
2: ναι,
0: ότι οι λαγοκέφαλοι, επειδή επεκτείνονται ραγδαία, πρέπει άμεσα η κυβέρνηση,
1: ναι,
0: να επιδοτήσει το ψάρεμά τους, μπας και μειωθεί ο πληθυσμός.
2: Ναι.
0: Επειδή έκανα και ρεπορτάζ, άκου τώρα, ακούστε και οι δυο σας για να δείτε.
1: Μας είπε ο άνθρωπος.
0: Ποιος?
1: Δεν είχαμε βγάλει το Γενικό Γραμματέα.
0: Και είπε το μελετάνε.
1: Το μελετάνε, χρήματα ψάχνουν.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ότι πρόσεξε, η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν αξίζει τώρα να χαλάσω, ξέρω εγώ πόσο είναι όλη η επιδότηση, 10 εκατομμύρια για να έχουν οι ψαράδες ένα πρόσθετο έσοδο για τους λαγοκέφαλους. Κάθονται με το μολύβι και τη γομολάστιχα και υπολογίζουν το πακέτο της ΔΕΘ και δεν καταλαβαίνουν τι κόστος δημιουργείται.
1: Όχι, θέλει να τους δώσει πετρέλαιο τώρα. Προσπαθεί να δώσει
0: πετρέλαιο αφορολόγητο.
1: Δώσε μισό πετρέλαιο και μισό λαγοκέφαλο.
0: Όχι, όλο το πετρέλαιο και όλους τους λαγοκέφαλους.
1: Πόσο κοστίζει? Αλλά εδώ πέρα είπε 35 εκατομμύρια να μην πηγαίνουν οι μέχρι 24 ετών στα λεωφορεία της Δωρεάν,
0: ναι,
1: και ξεσκώθηκε η Ελλάδα.
2: Συγγνώμη, ότι είναι παροχές. Λαγοκέφαλους έχουμε πρώτη φορά στη χώρα?
0: Όχι,
2: είχαμε πάντα.
1: Αλλά αυξάνεται
0: ο πληθυσμός. Γιατί άλλο να έχεις λαγοκέφαλο στην Κρήτη,
2: ναι,
0: και άλλο να αρχίσουν να δαγκώνουν εδώ στην Ανάβησο.
1: Γιατί δεν ακούω, λέει.
0: Δαγκώνουν, λέει. Δάγκωσε μια κυρία.
1: Δεν δαγκώνει τώρα.
2: Αυτό το περιστατικό που λες δεν υπήρξε ποτέ. Εγώ μίλησα κάτω να δω.
0: Δεν υπήρξε?
2: Όχι.
0: Τι ήταν, fake?
2: Ναι.
0: Α, δεν ξέρω, το διάβασα.
2: Ναι, αλλά πρόσεξε όμως τώρα. Βλέπεις τώρα.
0: Και εγώ λαγοκέφαλο δεν έχω δει που κολυμπάει.
2: Λέω λοιπόν τώρα, όταν θες να κάνεις
0: αντιπολίτευση.
2: Να κάνουμε αντιπολίτευση, εννοείται.
1: 50 χρόνια.
2: Να πέσει η κυβέρνηση, να πέσει. Να πέσει για την οικονομία, να πέσει για την ακρίβεια, για τις κοινωνικές παροχές.
0: Ναι, αλλά η τώρα πολιτεία ξαφνικά παραδέχεται ότι έχει αυξηθεί ο πληθυσμός των
2: λαγοκεφάλων. Μα το λένε οι ψαράδες οι ίδιοι.
0: Ωραία,
1: δεν έχει εχθρούς ο λαγοκέφαλος, κατάλαβες. Δεν το κυνηγάει κανένα ψάρι.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Άρα, όπως
2: λένε ότι άμα αρχίσει και δημιουργεί θέμα, ότι εδώ άμα πας στο καβούρι να βουτήξει, θα σου έρθει ένα κοπάδι και θα σου κόψει όλα τα πόδια. Συγγνώμη δηλαδή.
1: Δεν υπάρχει το θέμα.
0: Ναι. Σε ποιο αν δεν καλό υπάρχει, ναι. Αν υπάρχει όμως είναι θέμα.
2: Ναι, αλλά αυτό λέω. Ότι έχουμε φτάσει να φουντώνουμε τα πάντα όλα.
0: Α, δηλαδή δεν ξέρω.
2: Στο βωμό του να κάνουμε αντιπολίτευση.
0: Ναι, ρε Γιάννη, αλλά βγάλαμε τον Γενικό Γραμματέα προχθές,
2: ναι,
0: και μας είπε υπάρχει πράγματι αύξηση του πληθυσμού, αλλά προς το παρόν χτυπάει μόνο Δωδεκάνησα και Κρήτη.
2: Έχεις ακούσει τι λένε?
0: Και του είπαμε,
2: ότι πας και βάζεις το ποδαράκι μέσα και στο χιφάει τα τρία δάχτυλα.
1: Είναι πειράχα.
2: Το έχεις ακούσει ή όχι?
0: Όχι.
2: Α, όχι.
1: Λαγοκέφαλη πειράχα.
0: Άγρια μορφή δεν το έχω ακούσει.
1: Εγώ λοιπόν κάνω ψαροντούφεκο έτσι σίγουρα 2 μήνες το καλοκαίρι. Τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχω δει κανένα λαγοκέφαλο.
0: Φέτος δεν έκανε.
1: Ενώ θα μπω. Ενώ βλέπω τα άλλα τα ψάρια που είναι με τα πολύχρωμα, πώς το λέμε, με τα αγκάθια.
0: Τους καντζόχερους.
1: Όχι καντζόχερους,
0: πώς τα λένε αυτά.
2: Κουνάβια.
0: Τα ασπρόμαυρα.
2: Κουνάβια.
1: Ασπρόμαυρα, ναι.
0: Ναι, μωρέ. Λέοντες, ξέρω εγώ κάπου.
1: Τα λεοντόψαρα.
0: Λεοντόψαρα, μπράβο.
1: Γεμάτο, τα οποία όμως δεν σε πειράζουν. Άμα τα πιάσεις, μπορεί να σε χτυπήσουν.
0: Ναι.
1: Υπήρχε μάλιστα ένας ψαράς εκεί στην Αμοργό, ο οποίος τα μαγείρευε και ήταν καταπληκτικά.
0: Δεν είναι τοξικά?
1: Όχι, όχι, καθόλου. Είναι πάρα πολύ νόστιμα.
0: Ρε παιδί μου, όμως μισό λεπτό τώρα. Δεν είναι ένα θέμα ότι στις θάλασσες κάποτε χαζεύαμε σαργούς, χαζεύαμε σπαράκια, χαζεύαμε τέτοια πράγματα και τώρα χαζεύουμε λαγοκέφαλους, τσούχτρες και λεοντόψαρα?
2: Για τις μέδουσες γιατί δεν κάνουμε?
1: Αφού αυξήθηκε, ανέβηκε η θερμοκρασία.
0: Χαμός γίνεται πάλι.
2: Αυτό λέω, γιατί δεν λέμε να πέσει, να κάνει, να δείξει, να αυτό.
0: Λένε
1: διάφορα.
0: Και για τις μέδουσες. Δεν λένε να πάρεις αμμονία, να έχεις μαζί σου και αυτά, ναι, τα τζέλ και τα τέτοια.
2: Να έχεις μια θαλάσσια χελώνα.
1: Μια μάσκα. Βάλε και μια μασκούλα όταν κολυμπάς, δεν πειράζει.
0: Εγώ έβαλα μασκούλα. Εκεί στη Τζιά, στα μέρη σου, ξαφνικά ένιωσα ένα κάψιμο στην κοιλιά, δεν φαινόταν πουθενά. Κάποιο νήμα από μέδουσα με τσίμπησε. Ευτυχώς είχαμε πάνω στη βάρκα,
2: ναι,
0: αυτά τα μπιχλιμπίδια που πουλάνε στα σούπερ μάρκετ και έβαλα λίγο και ανακουφίστηκε. Ξέρεις τι τσοξιμό έκανε. Αλλά τι θα γίνει αυτή η δουλειά? Κυβέρνηση είναι αυτή που έχουμε. Έχει δίκιο ο Καραμέρος.
1: Και η θερμοκρασία ανεβαίνει και αυτό είναι πρόβλημα. Έχει κυβέρνηση, έχει θέμα. Πώς πρέπει να το λύσει η κυβέρνηση?
2: Καύσονες, μέδουσες, λαγοκέφαλοι.
0: Βέβαια. Γι' αυτό λέω να πάει σε εκλογές το φθινόπωρο.
1: Και εν πάση περιπτώσει θα μπορούσαν κάτι να κάνουν εκεί, στο Σουέζ, ξέρω κάπου.
0: Να βάλουν ένα φράγμα.
1: Να βάλουν ένα μεγάλο δίχτυ.
0: Γιατί δεν βάζουν ένα φράγμα?
2: Όσο ήταν τα κλειστά, τα ασθενά, Μια χαρά ήταν. Με το που τα άνοιξε ο Τραμπ, γεμίσαμε λαγοκέφαλους.
1: Άσε αυτά.
0: Ναι.
1: Και ο Τραμπ δηλαδή φταίει τώρα.
2: Δεν ξέρω ποιος. Κάποιος φταίει.
1: Όταν αρχίζουν να έχουν κροκόδηλοι, θα πρέπει να προσέχουμε.
0: Θα πείτε κι άλλα.
2: Εγώ έχω ένα σοβαρό να πω, αν μου επιτρέπεις.
0: Μετά τις διαφημίσεις. Κάτσε. Το μισό χρόνο σου τον έφαγες. Άργησες και 5 λεφτά να έρθεις. Τώρα θα έχεις κανένα 5 λεφτά.
2: Ο Νότης μίλαγε, δεν μίλαγε.
0: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, σας θυμίζω. Σε 10 λεπτά κλείνει η κλήρωση για 2 εισιτήρια με την Anek Lines για να πάτε δωρεάν διακοπές στην Κρήτη. 2-10-48-00-170-174. Δεύτερον, το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ λειτουργεί ήδη στην Αθήνα με 3 πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπείτε στο kilgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι με την Nova Home 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε 3 σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ είναι εδώ. kilgreece.gr Υποκράτους 33.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
9: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
8: Και όταν φεύγεις.
9: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
11: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
12: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
13: Ναι, πάμε. πάμε!
14: Πού θα πάμε?
15: Κρήτη!
13: Μήλο!
12: Κρήτη λέω κι εγώ!
13: Μήλο!
15: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας!
13: Hey.
12: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη!
13: Ναι!
15: Πάει το ταμείο.
12: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
14: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
13: Κι εγώ!
16: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
17: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα. Για πόσους να βάλω νεράκια?
18: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
19: Τι δροσιά του να έχετε?
17: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
16: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Έχουμε πάντως κάτι ακροατές.
1: Ναι.
0: Μου γράφει μια ακροάτρια, κύριε Χιώτη, λέει, λέτε ότι είστε άνθρωπος της κοινωνίας και αγοράζετε κεράσια με 9 ευρώ το κιλό. Τι λέτε ρε παιδιά? Ρε παιδιά, συγγνώμη, εσείς δεν έχετε αγοράσει ποτέ κάτι που να έχει 9 ευρώ το κιλό? Γιατί εγώ βλέπω παϊδάκια αγοράζετε, λουκάνικα, σαλάμια, τυριά. Ναι, εγώ προτιμώ να αγοράσω κεράσια με 9 ευρώ το κιλό. Αντί να αγοράσω παρμεζάνα 12 μηνής ορίμανσης για να κάνω τη μακαρονάδα, ας πούμε. Ναι, αγοράζω κεράσια με 9 ευρώ το κιλό. Ψέματα λέω.
1: Δεν ξέρω. Τι να... 12
0: βλέπω μηνύση, κάτι
1: τι
0: καρότσια στο σούπερ μάρκετ, ξέχυλα από ανθυγιεινά πράγματα που παίρνει ο κόσμος για να φάει το Σαββατοκύριακο.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Γι' αυτό και υποστηρίζω το φόρο λίπους. Άμα θέλει ο Μητσοτάκης.
2: Τι φόρο λίπους?
0: Να βάλει φόρο στο λίπος. Θες να φας κάτι λιπαρό, θα το αγοράζεις μισό ευρώ ακριβότερο. Και το μισό ευρώ αυτό θα πηγαίνει στα νοσοκομεία.
1: Ωραία.
0: Θα λύσουμε το πρόβλημα. Θες λουκάνικο, κύριε Πιταρά? Αντί για 5 ευρώ, θα το πληρώσεις 5,5. Αυτό λέγεται φόρος λίπολ.
1: Εγώ λέω να φορολογούν και αυτούς που είναι χοντροί.
0: Όχι ρε.
1: Γιατί όχι?
0: Θες να καταναλώσεις κάτι
1: με το βάρος, άμα είσαι βαρύς.
0: Πώς όταν θες να καπνίσεις σου λέει στο πακέτο έξτρα φόρο, γιατί βλάπτεις την υγεία και κάποια στιγμή θα επιβαρύνεις το σύστημα υγείας.
2: Ναι.
1: Και άμα είσαι υπέρβαρος λοιπόν, το ίδιο αδελφέ.
0: Φόρος λίπος. Αγόρασες.
2: Εσύ είσαι υπέρ δημοσιογειακής κουζίνας, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι ρε παιδί μου, αλλά να επιδοτήσουμε τα υγιεινά και να μην επιδοτούμε τα ανθυγιεινά.
2: Όχι, να επιδοτήσουμε τα ελληνικά, λέω εγώ.
0: Και τα ελληνικά.
2: Γιατί αν θέλω να φτιάξω χωριάτικη σαλάτα, προτιμώ να τη φτιάξω με ελληνική ντομάτα παρά αιγυπτιακή.
1: Ναι, αλλά σου λέει με λίπος. Τι έχεις ντομάτα με το λίπος?
0: Ράβδο στη γωνία, άρα βρέχει. Άλλα λέμε, άλλα λέει. Ό,τι τρέχα γύρευε.
1: Μια χαρά τα πες.
0: Λοιπόν, έχεις δύο λεπτά να πεις το σοβαρό σου θέμα.
2: Το σοβαρό είναι, έχει ξεσηκωθεί σιγά σιγά ο κόσμος. Εμάς μας έρχονται πολλά μηνύματα και θα το δείξουμε.
1: Για τους λαγόκεφαλους.
2: Όχι, αυτό το λύσαμε. Με τις πλατφόρμες ταξί, όπου η νέα μόδα είναι μπαίνεις μέσα για να καλέσεις ένα ταξί σε αυτές τις πλατφόρμες, τα application κτλ. Και σου βγάζει μια πολύ ωραία εικονίτσα που λέει priority.
1: Ναι.
2: Την οποία εάν δεν πατήσεις.
1: Αν το πληρώσεις δεν έρχεται ταξί.
2: Δεν σου έρχεται ποτέ ταξί.
1: Το priority είναι πλούσιο πολύ.
2: Ναι, είναι 3 ευρώ παραπάνω. Εάν πατήσεις την απλή εκδοχή, ναι, όπως πάταγες μέχρι τώρα.
1: Δεν έρχεται ναι, ποτέ.
0: Έλα ρε.
1: Ναι, βέβαια.
2: Αν πατήσεις και priority, το δει ο οδηγός, όπ λέει priority 3 ευρώ λέει παραπάνω, τσακ, σε πήρε.
1: Έτσι, έτσι, έτσι είναι ακριβώς.
0: Σαν μπουρμπουάρα, αυτό πάει στον οδηγό ή πάει στην εταιρεία?
1: Στον οδηγό πάει.
0: Στον οδηγό πάει.
2: Στον οδηγό, ρε παιδί μου, ποσοστά.
0: Εγώ ταξί παίρνω σπάνια.
2: Ναι, εντάξει. Τώρα τελευταία. Ναι. Ναι. Και βέβαια εννοείται ότι αυτό που λένε είναι ότι υπάρχει μεγάλη κίνηση, έχουν έρθει τουρίστες, δεν υπάρχουν ταξί, ξέρω εγώ.
0: Ό,τι έχει τουρίστες έχει, παιδιά.
2: Ό,τι έχει, έχει.
0: Βρέθηκα χτες.
2: Αν θέλω να δώσω μπουρμπουάρ, μου έχει επιλογή να δώσω. Είναι άλλο το να το δώσω από μόνο μου και όλα μου το πάρει τα βατζιλίκη για να με εξυπηρετήσει κιόλα.
1: Στο παίρνει, σου λέει δεν έρχομαι. Φέρτο.
0: Λοιπόν.
2: Ακύλας.
0: Μια που ήρθε ο κύριος Πιταράς, κύριε Παπακαλούση, να το βάλουμε να
1: κάνουμε. 3,5 μάξιμουμ λέγουν τα κεράσια στη λαϊκή. Λέει η ζωή.
2: Στη λαϊκή είναι.
0: Αυτά δεν τρώγονται.
2: Όχι, όχι, από παραγωγό άμεσα, ναι, τόσο έχει.
0: Τι έδεσα στα κεράσια 3,5 ευρώ.
2: Λέω σε πάγκο, λαϊκή από παραγωγό.
0: Και είπα κι εγώ, κεράσια φτηνότερα υπάρχουν.
2: Ναι, ναι.
0: Εμένα μου αρέσουν αυτά. Είναι top Άμε. Quality. Κύριε Πιταρά, έναν αριθμό από το 1 έως το 101 παρακαλώ.
2: Τι κληρώνουμε?
0: Δύο εισιτήρια για Κρήτη δωρεάν πήγαινε έλα. Αλέρε τουρ που λένε στη Μυτιλίνη.
2: Ωραία. 27.
0: 27. Έλα ρε. Το τελευταίο όνομα στην πρώτη σελίδα. Μπράβο. Ο κύριος Γιαναδάκης Εμμανουήλ με κινητό που τελειώνει σε 058 κερδίζει τα
2: εισιτήρια. Κριτικός το πήρε να πάει στο σπίτι του.
0: Όχι, μόνο στην Αθήνα θα μένει ο άνθρωπος. Α, σε πάει στην πατρίδα. Μια χαρά κύριε Γιαναδάκη. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με το Σπύρο Μάλλη.
1: Εμείς τη Δευτέρα στη μία. Γεια σας.
13: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
19: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
20: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
21: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
22: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
21: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
22: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
21: Όπα, Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
22: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά.
23: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
24: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
25: Πώς κοιμήθηκες χθες?
26: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
25: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
27: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
25: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
27: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
28: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
29: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation
3: κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Δεν θα καταρρεύσει η διαδικασία, γιατί καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να καταρρεύσει η διαδικασία. Υπάρχουν άλλοι παίκτες που θα ήθελαν μια άλλη συμφωνία ή εν πάση περιπτώσει και θα τορπιλήσουν, έτσι, και δεν αναφέρομαι μόνο στο Ισραήλ, έτσι, αναφέρομαι και στη Χεσμπολάκ.
7: Παρά τα σκαμπανεβάσματα λόγω της ακύρωσης του ραντεβού, υπάρχει μια σαφής αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας, του πετρελαίου, η οποία ωστόσο κατά την προσφυλή τακτική εδώ στην Ελλάδα δεν αποτυπώνεται και τόσο γρήγορα στο ταμπλό, τι λένε οι ίδιοι οι βενζινοπόλες.
8: Εμείς από το δηληστήριο αγοράζουμε. Άρα συνεπώς προσαρμοζόμαστε στις τιμές του δηληστηρίου. Άρα λοιπόν να μην τα ρίχνουμε την τιμή στην Αγγλία.
9: Θα έρθει στις επόμενες εβδομάδες και μήνες, θα επανέλθουμε σε μια κανονικότητα.
7: Και είχαμε το καμπανάκι Στουρνά, καμπάνα δηλαδή, τι καμπανάκι του κεντρικού τραπεζίτη για τις συντάξεις. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Στουρνάρας για τις αντοχές του συνταξιοδοτικού μας συστήματος και πού αποσκοπεί αυτή η παρέμβαση.
10: Η βασική διαπίστωση είναι ότι οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζόμενους.
11: Φανταστείτε ότι το ποσοστό αναπλήρωσης για κάποιον άνθρωπο που έχει 30 χρόνια ασφάλισης είναι 26%.
7: Νο αναπλήρωση, νο σύνταξη. Αυτό είναι το θέμα. Οπότε προτείνει όμως λύσεις ο κύριος Στουρνάρας. Μην σπέρνουμε τον τρόμο και τον πανικό. Θα τα δούμε σε λίγο αναλυτικά. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης μας περιμένει. Αφού πρώτα όμως πω τους συντελεστές που σήμερα είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, ρυθμίζει τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάη στην αρισυνταξία. Η Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο. Για να έρθουμε σε σένα, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι.
29: Καλό σας μεσημέρι και στο καλό να πάνε οι εκδρομές. Παρασκευή, όλες τις τελευταίες Παρασκευές, το γνωρίζουμε και από τούδα και στο εξής έτσι θα είναι.
7: Φορτωμένες οι έξοδοι.
29: Βέβαια, μέχρι τον Αύγουστο έτσι θα είναι. Φορτωμένες και κυρίως η λεωφόρος Κηφισού, η οποία από του Ρέντι προς την γέφυρα της Αχαρνών είναι γεμάτη αυτοκίνητα. Δεν έχει κάποια κενά, εννοώ, ανάμεσα έτσι. Το θέμα είναι αν θα είναι αραιό ή πυκνό το μποτιλιάρισμα. Αυτό είναι το ερώτημα. Ανατμήματα φυσικά. Και η άλλη εθνική, η Αθηνό-Κορίνθο, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουδούρου έχει γεμίσει αυτοκίνητα. Η Σχιστού είναι στο 1,5 χιλιόμετρο, έτσι για να την υπολογίζουν όσοι και όσες το επιθυμούν. Αλλά και η παραλιακή έχει αρχίσει να ζορίζει στο ύψος του Αλίμου, στο ρεύμα προς τον Πειραιά. Τώρα, η άνοδος της Μεσογείων, για τον ίδιο λόγο που φορτώνουν οι δύο εθνικές οδοί, φορτώνει και η άνοδος Μεσογείων, από την Κατεχάκη ανεβαίνοντας μέχρι να τελειώσει ο Χολαργός, έχουμε προβλήματα για κυκλοφοριακά, Σπύρο. Κλείνω με το κέντρο της Αθήνας. Σταδίου Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή και κάθοδος Αρδιτού είναι οι τρεις δυσκολότεροι δρόμοι του κέντρου.
7: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα αρχίσουμε το μαγκαζίνο με μια υπόθεση που νομίζω ότι και εσείς που θα την ακούσετε τώρα, περισσότερα ερωτήματα θα έχετε στο τέλος παρά στην αρχή. Η ιστορία που θα πούμε εξελίσσεται στο Βόλο. Κεντρικό πρόσωπο ένας 13χρονος. Ο 13χρονος, κατά τα καταγγελόμενα, πέφτει θύμα απάτης. Νομίζω αυτά αρκούν για να πάμε στην αστυνομική μας συντάκτρια, την Κάτια Νιάκαρη. Γεια σου Κάτια, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Σπύρο, το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να εξετυλίγεται όταν οι γονείς του 13χρονου μαθητή, οι οποίοι διαχειρίζονται εταιρεία με πλατήρια υγρών καυσίμων στο Βόλο και έχουν μεγάλη οικονομική επιφάνεια, κατάλαβαν ότι λείπουν πάρα πολλά χρήματα από το σπίτι του. Περίπου 370.000 ευρώ. Στις 17 Ιουνίου, λοιπόν, καταγγέλουν στους αστυνομικούς υποδιεύθυντες δίωξης και εξυγχρονισμού εγκλημάτων Βόλου το περιστατικό. Αναφέρεται ότι δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης. Με αποτέλεσμα στη συνέχεια να αποκαλυφθεί πως το ανήλικο παιδί του πήγεται σε θύμα εκβίασης και απειλών. Όπως διαπιστώθηκε, ο 13χρονος από τις 2 Μαΐου έως τις 14 Ιουνίου σχεδόν καθημερινά αφαιρούσε χρήματα για να τα δώσει στον 34χρονο, τον οποίο βοηθούσαν ένας 15χρονος και ένας 17χρονος, ενώ φέρονταν να εμπλέκονται ακόμα δύο ανήλικοι. Ο 13χρονος ενέδωσε τις απαιτήσεις του 34χρονου, καθώς τον έπεισε ότι κάποια βεγγαλικά που του είχε δώσει το παιδί βρέθηκε στην κατοχή ενός άλλου ατόμου, το οποίο συνελήφθη. Του έλεγε λοιπόν πως για να μην κατηγορηθεί ο ίδιος, ο 13χρονος, δηλαδή ούτε και οι γονείς του, έπρεπε να δώσει αυτά τα χρήματα και τη νομική υποστήριξη του υποτιθέμενου συλληφθέντα. Το ποσό αυτό άνοιξε, όπως πριν αναφέραμε, 370.000 ευρώ, ενώ η έρευνα συνεχίζεται και για τα υπόλοιπα άτομα που εμπλέκονται.
7: Ναι. Αντιλαμβάνεσαι, είπα ότι υπάρχουν ερωτήματα, γιατί είναι πολύ μεγάλο το ποσό, Κάτια. 370.000 να έχουν αφαιρεθεί μέσα από το σπίτι από το παιδί, τον 13χρονο, οι γονείς να μην έχουν καταλάβει κάτι, δηλαδή και το μέγεθος του ποσού που βρισκόταν στο σπίτι και ο τρόπος που το αφαιρούσε, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα.
0: Ναι, σίγουρα, εντάξει, μιλάμε για ένα διάστημα περίπου 1,5
7: μήνα.
0: Από τις 2 Μαΐου μέχρι τις 14 Ιουνίου.
7: Ναι, και από ό,τι μας λες, οι δράστες, ας το πούμε, οι απατεώνες, εκβίαζαν το 13χρονο, του λένε: ξέρεις, έδωσες βεγγαλικά, θα σε πιάσει η αστυνομία, δώσε μας λεφτά να μην έχεις τραβήγματα. Και σιγά-σιγά του έπαιρναν τα χρήματα.
0: Θα πιάσουν και τους γονείς, πρόσωπο αυτά τα θέματα για να μην υπάρξουν επιπλέον κυρώσεις.
7: Ναι. Μιας και αρχίσαμε με τις απάτες, να το συνεχίσουμε λίγο. Έχουμε πολλές φορές πει για αυτές τις συμμορίες που άλλοτε εμφανίζονται ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, ως αστυνομικοί, ως λογιστές και εξαπατούν κυρίως ηλικιωμένα άτομα. Εδώ κάτι πήγε στραβά σε αυτή την περίπτωση, θα μας πεις.
0: Ναι, εδώ πέρα το μοιραίο λάθος φαίνεται ότι ήταν το γεγονός ότι κάλεσαν στο σπίτι αστυνομικού, προσποιούμενοι και ίδιοι τους αστυνομικούς. Το τηλέφωνο απάντησε η σύζυγός του. Του στείλονταν, όπως σας είπα, τους αστυνομικούς, λέγοντας ότι θα σας πάρει κάποιος σε λίγο να σας πει ένας γιατρός, ο οποίος όμως είναι απατεώνας, του έχουν βάλει κοριό, κάντε αυτό που θα σας πει. Μετά ακολουθήστε τις οδηγίες του, βάλτε ό,τι χρήματα έχετε, ό,τι κοσμήματα αφήστε το εκεί που θα σας πει και εμείς μετά αυτά θα σας τα παραδώσουμε στο τμήμα καθώς τον παρακολουθούμε. Κάπως έτσι έγινε και σε αυτή την περίπτωση. Συνελήφθη επαυτοφόρο ένας Βούλγαρος, ο οποίος πήγε να παραλάβει τα κοσμήματα και τα χρήματα, όπου μετά από υπόδειξη τη γυναίκα τα είχε βγάλει έξω από το σπίτι. Φαίνεται ότι για ένα τουλάχιστον χρόνο αυτό το άτομο, ο συλληφτής, συμμετείχε στην οργάνωση που έκανε τις απάτες και τα κλοπημαία, τη λία του, στη συνέχεια τα έβγαζε στην Βουλγαρία. Φαίνεται λοιπόν ότι οι συνευλοί του βρίσκονται εκτός Ελλάδας. Σήμερα οδηγείται στον ανακριτή, θα δούμε και ποια θα είναι η απόφαση για το αν θα κριθεί προσωρινά κρατούμενος ή όχι. Πρέπει να σου πω ότι η λία του εκτιμάται ότι αγγίζει τις 700.000 ευρώ.
7: 700, είπες.
0: Στην επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρεται ότι έχουν εξυπηρετηθεί 29 περιπτώσεις απατών με αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο, οι τελευταίες πληροφορίες μας εμάς αναφέρουν ότι έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα μερικές περιπτώσεις, έτσι ο αριθμός αυτών έχει ανέλθει στις 34.
7: Και μπορεί να φτάνουν και το εκατομμύριο με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή αν...
0: Ναι, σαφώς ανεβαίνει και το ποσό που αποκόμισε.
7: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κάτια Νιάκαρη, για αυτές τις δύο υποθέσεις. Τον εκβιασμό, τον οποίο υπέστη ένας 13χρονος και έπαιρνε τμηματικά χρήματα από το σπίτι του, επιχειρηματίας ο πατέρας του στο χώρο της εμπορίας καυσίμων. 370.000 πήρε κρυφά από το σπίτι και έδινε τμηματικά σε αυτούς που τον εκβίαζαν και του έλεγαν: ξέρεις, έδωσες βεγγαλικά, θα σε πάμε στην αστυνομία. Και το δεύτερο, μια συμμορία με τηλεφωνικές απάτες, πήρε τηλέφωνο, προσποιούμενος στον αστυνομικό και έπεσε πάνω σε συνάδελφό του. Μόνο που ο συνάδελφός του ήταν πραγματικός αστυνομικός, είχε αυτή την ατυχία. Και σε μια είδηση τώρα που μπορεί να αλλάξει πολλά στις καθημερινές μας συναλλαγές, στις οικονομικές μας συναλλαγές και να μετατραπεί για τους μεν οικονομικά συνεπείς, μπορεί να γίνει σύμμαχος το λέω για εσάς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή και είστε εντάξει στις υποχρώσεις σας και φροντίζετε να πληρώνετε τις υποχρώσεις σας πριν καν φτάσετε στο τέλος της προθεσμίας, μπορεί να γίνει σύμμαχος. Για όσους ωστόσο δεν είναι συνεπείς στις υποχρώσεις τους, μπορεί να δημιουργήσει κάποια θέματα. Είναι το σημερινό ρεπορτάζ της Ευγενίας Τζόρτζη στην Καθημερινή. Αναφέρεται σε αυτόν τον φορέα ως δημόσιος τηρεσίας, είναι εύστοχος ο χαρακτηρισμός, κάτω από τον οποίο θα μπουν τα πάντα. Ό,τι λογαριασμό παίρνετε και δίνετε, για να μην πω μέχρι τα χρέη που γράφει στο τευτέριο μπακάλι της γειτονιάς, μην το φτάσω μέχρι εκεί, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, αλλά θα είναι ένας φορέας που θα εποπτεύει την οικονομική κατάσταση, το οικονομικό προφίλ του καθενός μας, με βάση το πόσο εντάξει είμαστε στις υποχρώσεις μας. Και ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ την Ευγενία. Καλό μεσημέρι, Ευγενία.
1: Καλό μεσημέρι, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
7: Ναι, να δούμε τι είναι αυτός ο φορέας, τι στοιχεία θα έχει και από πού θα τα αντλεί η Ευγενία.
1: Ναι, βεβαίως. Μιλάμε καταρχήν για το σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης. Προς χάρη εφημισμού έχουμε μάθει να το λέμε κρατικό τηρεσία. Γιατί είναι το αντίστοιχο του τηρεσία που υπάρχει για το ιδιωτικό χρέος σε τράπεζες, ναι, και funds ενδεχομένως. Μάλλον όχι τα funds δεν είναι στο τηρεσία, αλλά είναι όλος ο χρηματοπιστωτικός τομέας, τράπεζες, factoring, leasing κτλ. Τώρα τι συμβαίνει? Γίνεται ένα σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης, το οποίο θα συγκεντρώνει, είναι δημόσιο σύστημα φυσικά. Τα στοιχεία συγκεντρώνονται από τη Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα, που ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Θα συγκεντρώνει στοιχεία λοιπόν από την ΑΔΑΕ, το ΚΕΑΟ, το ΝΕΦΚΑ και θα συνδεθεί και με τον τηρεσία, τον κανονικό τηρεσία που μιλάμε, δηλαδή τα χρέη προς τις τράπεζες, και θα έχει μια συνολική εικόνα για τα χρέη που έχει κάποιος στους επίσημους, ας το πούμε, φορείς, δηλαδή δημόσιο και χρηματοπιστωτικό τομέα.
7: Εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες.
1: Ακριβώς. Αυτό σε πρώτη φάση, γιατί το σύστημα ενεργοποιείται εντός των επόμενων ημερών. Θα λειτουργήσει για λίγο διάστημα πιλωτικά για να διαπιστωθεί αν ο αλγόριθμος λειτουργεί σωστά. Και γιατί χρειάζεται ο αλγόριθμος? Γιατί εκτός από το ότι θα συγκεντρώνει στοιχεία, θα παράγει ένα σκορ. Θα λέει δηλαδή, εσύ Σπύρο που χρωστάς εκεί παρακήθε και παραδόθε, ναι, έχεις αυτό και το εισόδημά σου είναι το χ, η περιουσιακή σου κατάσταση είναι η ψ. Έχεις λοιπόν αυτό το σκορ που προκύπτει από την οικονομική σου κατάσταση και από τα χρέη σου. Το σκορ αυτό τι χρησιμότητα θα έχει? Θα έχει χρησιμότητα στον ίδιο τον δικαιούχο, είτε αυτός είναι φυσικό πρόσωπο είτε είναι επιχείρηση. Άρα λοιπόν θα μπορεί να το χρησιμοποιεί ο ίδιος ή να δίνει τη συγκατάθεσή του για να το χρησιμοποιήσει κάποιος άλλος. Πες ότι πηγαίνεις σε ένα εμπορικό κατάστημα, ναι, δεν έχεις πιστωτική κάρτα για να τα βάλεις σε δόσεις, ναι, αυτό που αγοράζεις, που είναι μιας αξίας. Θα μπορείς να δίνεις τη συγκατάθεσή σου ώστε να έχει αυτό το σκορ το εμπορικό κατάστημα και να μπορεί να σου κάνει πίστοση.
7: Και να πει η Ευγενία Τζόρτζη είναι μια πολίτης η οποία είναι εντάξει στις υποχρεώσεις της απέναντι σε όλους, άρα και εγώ θα την εμπιστευτώ και θα κάνω καλύτερες δόσεις ή καλύτερη τιμή ή εν πάση περιπτώσει θα έχει μια ευνοϊκότερη μεταχείριση από κάποιον άλλον που θα δω ότι δεν είναι τόσο εντάξει στις υποχρεώσεις του. Αυτό θα γίνεται με πρωτοβουλία του καταναλωτή, δηλαδή η επιχείρηση θα μπορεί να αντλήσει αυτά τα στοιχεία χωρίς καν να σε ρωτήσει?
1: Όχι, δεν θα μπορεί, αυτό είναι σαφές. Θα απαιτεί τη ρητή συγκατάθεση του πελάτη, ας το πούμε,
7: ναι,
1: το πούμε,
7: ναι, για λόγους συντομίας, ναι,
1: που
7: ναι,
1: είναι μια,
7: ναι,
1: τέτοιου είδους πίστοση, ή της επιχείρησης. Την επιχείρηση επίσης έχει μια χρησιμότητα, γιατί μπορεί να μην είναι, να μην είναι ουσιαστικό στοιχείο σε μια τράπεζα που ούτως ή άλλως έχει τα οικονομικά του δεδομένα όταν θέλει να δανειοδοτήσει κάποιον, αλλά μπορεί να το χρησιμοποιήσει η επιχείρηση σε σχέση της με ένα προμηθευτή. Οπότε να κάνει επίσης μια ευνοϊκότερους όρους στη συναλλαγή της ή να έχει μια πίστοση για να, εφόσον μπορεί να αποδείξει βάσει του σκορ που θα έχει, αν έχει α, αν έχει β, αν έχει γ, είναι φαντάσου λίγο σαν το rate που δίνουν οι επενδυτικές εταιρείες, α+,
7: στα κράτη, αυτό που ακούμε ότι η χώρα μας ήταν εκτός επενδυτικής βαθμίδας, τώρα την πήρε, άρα όταν είσαι σε μια καλή σειρά, παίρνεις δάνεια με μικρότερο επιτόκιο, έχεις πρόσβαση στις αγορές, έχεις μια πιο ευνοϊκότερη μεταχείριση. Αυτό στο μικρό κόσμο, ας πούμε, της καθημερινότητας μπορεί να είναι οι συναλλαγές μας με επιχειρήσεις ή με άλλους δημόσιους φορείς. Ήθελα να σε ρωτήσω, Ευγενία, είπες στην αρχή, εκεί θα μπει η, πώς να το πω, οι υποχρεώσεις μας, οι συναλλαγές μας με την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, οι τράπεζες. Μόνο αυτά?
1: Θα σου πω αμέσως. Ο νόμος προβλέπει ότι σταδιακά μπορούν να, μάλλον όχι σταδιακά, ο νόμος προβλέπει ότι μπορούν να μπουν και οι οφειλές προς την τοπική αυτοδιοίκηση, οι οφειλές προς τις εταιρείες ενέργειας, κινητής τηλεφωνίας, ίδρυυσης και ούτω καθεστή. Ούτω καθεξής, συγγνώμη. Μέχρι στιγμής όμως αυτό δεν θα γίνει σε πρώτη φάση, γιατί όπως καταλαβαίνεις όλα αυτά απαιτούν και οι ίδιοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης να έχουν πλατφόρμες και να έχουν καταχωρημένα αυτά τα στοιχεία με τρόπο που να συνομιλεί ουσιαστικά με αυτό το σύστημα.
7: Αλλά αν βγάλουμε το τεχνικό κομμάτι, το γραφειοκρατικό, το πώς αυτό θα υλοποιηθεί, υπάρχει πρόβλεψη στο νόμο, ούτως ώστε να μην, στο οικονομικό αυτό προφίλ, να μην είναι μόνο ό,τι έχει να κάνει με την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά αν πληρώνω ή δεν πληρώνω το λογαριασμό ρεύματος, το λογαριασμό τηλεφώνου, το λογαριασμό νερού, τα πάντα.
1: Δηλαδή εκ του νόμου και μπορεί να συγκεντρώσει και αυτά τα στοιχεία, και νομίζω ότι είναι κάτι που θα γίνει όταν πλέον τα τεχνικά εμπόδια παρακαμφθούν. Υπάρχει και ένα τρίτο θέμα που αφορά τα ενίκια.
7: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, με το κόστος στέγασης να είναι στα ύψη, είναι ένα θέμα αν κάποιος μπορεί να διαπραγματευτεί ενίκιο έχοντας ένα τέτοιο χαρτί. Θα μπουν και τα ενίκια μέσα σε αυτή την ιστορία?
1: Όχι, αυτό ρωτήθηκε σχετικώς η Γενική Γραμματέας, η κυρία Λαμπάση. Ήταν σαφής ότι υπάρχει τέτοια πρόταση, αλλά μέχρι στιγμής δεν είναι στο τραπέζι να υλοποιηθεί. Πρώτον, γιατί δεν προβλέπεται στο νόμο, αλλά αυτό θα μου πεις είναι κάτι εύκολο που ξεπερνιέται, εντάσσεται, αν θέλουμε, στο νόμο. Αλλά γιατί δεν είναι τεχνικά δύσκολο. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν αποφάσεις δικαστικές όταν κάποιος σου χρωστάει.
7: Σωστά.
1: Οπότε είναι δύσκολο. Ναι. Είναι δύσκολο σε αυτή τη φάση να συγκεντρωθούν και οφειλές από ενίκεια. Θα μπορούσε όμως να είναι το επόμενο βήμα, αφού έχουμε ένα αξιόπιστο αποτέλεσμα πάνω σε αυτό, ώστε τα στοιχεία που εισάγουμε σε αυτό το σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης να είναι αξιόπιστα. Σε πρώτη φάση λοιπόν ξεκινάμε με τα χρέη προς το δημόσιο, τα χρέη προς τις τράπεζες, θα ακολουθήσουν οι ΟΤΑ, οι εταιρείες ενέργειας κοινής ωφέλειας όπως λέμε, και το θέμα των ενοικίων ή άλλων οφειλών, υπάρχουν ας πούμε και οι κλήσεις στην τροχέα.
7: Σωστά.
1: Και αυτό θα μπορούσε.
7: Κάθε είδους οφειλή. Μόνο τελευταίο ερώτημα. Αυτό το σύστημα από πότε λες ότι θα λειτουργήσει? Δηλαδή από πότε εγώ θα μπορώ να μπαίνω σε έναν υπολογιστή να ζητάω ένα τέτοιο πιστοποιητικό?
1: Ανεβαίνει η πλατφόρμα στα τέλη του μήνα. Θα λειτουργεί πιλωτικά και με στόχο το Σεπτέμβριο, αφού θα έχουν γίνει οι δοκιμαστικές διαδικασίες, να είναι σε πλήρη εφαρμογή, πάντα για τα χρέη που είπαμε.
7: Ευγενία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ρεπορτάζ, να πω εδώ και για τους ακροατές μας, θα το βρείτε σήμερα στην Καθημερινή. Βεβαίως με περισσότερες λεπτομέρειες, προσπαθήσαμε σε ραδιοφωνικούς χρόνους να το φέρουμε λίγο με την Ευγενία στα μέτρα του. Υπό τον τίτλο βεβαίως η φερεγγιότητας για ιδιώτες επιχειρήσεις, και το υπογράφει βεβαίως η Ευγενία Τζόρτζη. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
7: Γεια σου, Ευγενία. Ευγενία Τζόρτζη, με το ρεπορτάζ της αντιλαμβάνεστε ότι χτίζουμε ένα οικονομικό προφίλ αυτή τη στιγμή, βάσει του οποίου θα αντιμετωπιζόμαστε στις συναλλαγές μας, στην καθημερινότητά μας, σε κάθε έκφανση συναλλαγής, είτε με το δημόσιο είτε σε κάποια επιχείρηση. Θα έχουμε και εμείς, όπως τα κράτη που λέει α3α, α+, θα είμαστε έτσι και εμείς, θα πηγαίνουμε με το πιστοποιητικό αξιολόγησης. Και ευθύς αμέσως στο Γιώργο Φελίδη από το Διεθνές Ρεπορτάζ του Sky, γιατί αντιλαμβάνεστε το γιατί, έχουμε όλο αυτό το θρίλερ που έχει να κάνει με την έναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών. Έχει ακυρωθεί αυτό το ραντεβού που επρόκειτο να γίνει σήμερα στην Ελβετία. Κάθε πλευρά φέρνει μπροστά τα δικά της προσχώματα. Το Ιράν επικαλείται τη συνέχιση των πολεμικών επιχειρήσεων στο Λίβανο από την πλευρά του Ισραήλ και αντιλαμβάνεστε ότι μια τέτοια εξέλιξη προκαλεί ανησυχία. Έχει εξελίξεις ο Γιώργος που ούτε καν τις ξέρω εγώ.
2: Επειδή άρχισες από το Λίβανο, θα σου πω ότι η τελευταία εξέλιξη είναι η ανακοίνωση εκπροσώπου της Χεζμπολάχ, ο οποίος λέει ότι η σιτική οργάνωση έλαβε διαβεβαιώσεις από το Ιράν, από την Ιρανική κυβέρνηση, ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει η εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης εάν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη, αλλά λίγα λεπτά νωρίτερα έχουμε κάποιους κεραυνούς, όπως εμείς τους ονομάζουμε, κάποια τηλεγραφήματα από το πρακτορείο Reuters, τα οποία αναμεταδίδονται και από το Sky News, το BBC κτλ. Η αρχή του Περσικού κόλπου, η Ιρανική αρχή του Περσικού κόλπου, αναφέρει ότι λαμβάνοντας υπόψη το μνημόνιο συνεργασίας με τις ΗΠΑ, θα επιτραπεί η διέλευση από το Ορμούς σε πλοία που θα υποβάλουν αιτήματα σύμφωνα με τις απαραίτητες διαδικασίες και προϋποθέσεις. Μέχρι στιγμή να σου θυμίσω ότι ό,τι πλοίο έχει περάσει έχει ακολουθήσει τον Ιρανικό Διάβλο μεταφορικά και ουσιαστικά. Mm-hmm. Λοιπόν, η ίδια αρχή προειδοποιεί ότι όλα τα αιτήματα που υποβάλλονται μέσω ανεπίσημων καναλιών δεν θα εξετάζονται. Η αρχή του Περσικού κόλπου εκδίδει νέες διαδικασίες για τα πλοία που αιτούνται διέλευση μέσω του Ορμούς. Επίσης λέει ότι τα αιτήματα διαμετακόμισης πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον 48 ώρες πριν την διέλευση του πλοίου. Και τέλος, η αρχή λέει ότι δεν θα χρεώνεται τέλος στα πλοία για 60 ημέρες. Δηλαδή τις 60 μέρες μάλλον
7: της διαπραγμάτευσης.
2: Της διαπραγμάτευσης.
7: Βγάζουν εκτός.
2: Επειδή είπες για διαπραγμάτευση, ήδη έχουν αρχίσει και μετράνε οι 60 μέρες.
7: Σωστά.
2: Από προχθές το βράδυ που ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε στις Βερσαλίες και ο Ιρανός πρόεδρος ο Πεζεσκιάν υπέγραψε στην Τεχεράνη το μνημόνιο, έχουν αρχίσει και μετράνε αυτές οι 60 μέρες. Οπότε και αυτά όλα τα προσκόμματα που λες, που είτε οι Αμερικανοί είτε οι Ιρανοί φέρνουν στο τραπέζι, μετράνε κατά των 60 ημερών του τέτοιου. Έχουμε και μια άλλη ανακοίνωση, ακόμα πιο πολεμοχαρή θα την έλεγα, από τους Ιρανούς φρουρούς της Επανάστασης. Ενώ η αρχή διέλευσης του Περσικού, του Ιράν, λέει ότι ναι, χωρίς χρέωση για 60 μέρες, αλλά θα τηρούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται, δηλαδή θα εξετάζουν, ξέρεις, το ποιόν του πλοίου, του πλοιοκτήτη, του φορτίου, της εταιρείας που διαχειρίζεται το πλοίο κτλ. Οι φρουροί της Επανάστασης λένε ότι από την αποχώρηση του Ισραήλ από το Λίβανο, η πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού και την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από τον Περσικό κόλπο και την περιοχή, αυτά τα τρία πράγματα συγκαταλέγονται στους κύριους όρους της συμφωνίας Ιράν-ΗΠΑ. Το στενό του Ορμούς θα παραμείνει κλειστό μέχρι να πληρούνται αυτοί οι όροι. Όλα τα πλοία καλούνται για λόγους ασφαλείας και προστασίας τους να μην πλησιάζουν το στενό του Ορμούς. Κάθε πλοίο που αψηφά αυτή την οδηγία θα στοχοποιείται.
7: Ναι.
2: Αυτό είναι ακόμα πιο πολεμοχαρής. Βλέπουμε εδώ μια σαφή διάσταση.
7: Ναι, και μεταξύ... μια γλώσσα πολύ σκληρή που δεν μπορώ να εκτιμήσω αυτή τη στιγμή αν εντάσσεται σε αυτό το πεδίο της διπλωματίας, των ελιγμών και το ποια θέση...
2: Του πολέμου μπορεί... δηλώσεων.
7: Του πολέμου δηλώσεων για να... γιατί αυτή την περίοδο των 60 ημερών κάθε πλευρά προσπαθεί να πάρει την καλύτερη θέση και να επιτύχει τα περισσότερα, δεν ξέρω αν εντάσσεται εκεί ή οδηγούμαστε... σε μια κατάσταση πάλι έτσι λίγο χαοτική. Επειδή όση ώρα είμαστε στο στούντιο διαμορφώνονται οι εξελίξεις, έχουμε, διαβάζω στο Sky.gr, έχει βγει δήλωση Νετανιάχου και νομίζω ότι μέχρι τώρα ο Νετανιάχου κρατούσε μια στάση, μια συγκρατημένη στάση, παρότι οι υπουργοί του βγήκαν επιθετικά κατά των Ηνωμένων Πολιτειών για τη συμφωνία που υπέγραψαν, με αποτέλεσμα να υπάρχει αντίδραση από τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο εναντίον τους, γιατί βγήκαν πάρα πολύ επιθετικά. Μάλιστα διάβαζα αρθρογράφο στο Ισραήλ να χαρακτηρίζει τη συμφωνία διπλωματική 7 Οκτωβρίου. Για εμάς ήταν μια διπλωματική 7 Οκτωβρίου, είπε.
2: Αναφερόμενος στην εισβολή και τη σφαγή Ισραηλινών.
7: Ο Νετανιάχου μέχρι τώρα ήταν συγκρατημένος. Διαβάζω δήλωσή του επειδή αναφέρθηκε στη Χεζμπολάχ. Θα παραμείνουμε στο νότιο Λίβανο όσο χρειαστεί. Μετά την ήττα του εχθρού στο πεδίο της μάχης και την αναγκαστική υποχώρησή του στην επετεία για διαπραγματεύσεις, οι δυνάμεις μας είναι πλήρως προετοιμασμένες. Μένουμε στο Λίβανο.
2: Κάτι που επιβεβαιώνει βέβαια και την ανακοίνωση τη χθεσινοβραδινή του Ισραηλινού στρατού, που λέει ότι σε αυτόν την ζώνη του νοητού Λιβάνου οι Ισραηλινές δυνάμεις παραμένουν και μάλιστα από σήμερα συνεχίζουν και τις επιθετικές επιχειρήσεις με βομβαρδισμούς, οι οποίοι έχουν προκαλέσει το θάνατο 16 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 33 στο νότιο Λίβανο.
7: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Φελίδης ήταν με ό,τι πιο τελευταίο υπάρχει σε αυτή την ιστορία της Μέσης Ανατολής. Σήμερα επρόκειτο στη Λουκέρνη να αρχίσουν. Στη Λουκέρνη? Στην Ελβετία.
2: Στις όχθες της Λουκέρνης.
7: Στις όχθες, ναι.
2: Το Μπούργενστοκ.
7: Να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Ακυρώθηκαν. Ακούσατε τον πόλεμο δηλώσεων που είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
12: Ένα, δύο, τρία. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
13: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
14: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
15: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
13: άλλαξέ το.
15: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
16: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
17: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
18: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίας.
19: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
20: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνοτζελ και το προστατευτικό freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
21: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
30: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
21: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
30: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
21: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
30: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
31: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλό Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό. σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
4: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
3: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
8: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Ο Μανώλης Κωστίδης είχε πει από την προηγούμενη ημέρα για τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης και μάλιστα με πιο πλούσιο ρεπορτάζ αυτό του Μανώλη.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα συνεχίζουν να μας ακούν όσοι μας εμπιστεύονται. Ευχαριστώ πολύ. Από εκεί πέρα, τα γεγονότα είναι προς αυτήν την κατεύθυνση. Νομίζω έχει δοθεί σχετική έντολη από τον Ερντογάν. Και νομίζω να ρωτηθεί από τον Τραμπ όταν.
1: Να προλάβει τη σύνοδο, να προλάβει την παρουσία Τραμπ στην Τουρκία.
0: Ακριβώς.
1: Να
0: υπάρχει
1: έτσι
0: μια απάντηση ότι να προχωρούμε και υπάρχει η διαβούλευση έτσι ώστε να ανοίξει η σχολή ως μεταπτυχιακό τμήμα ενός τουρκικού πανεπιστημίου, αυτόνομο τμήμα. Νομίζω αυτή είναι η φόρμουλα που επιθυμεί και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
1: Αυτό είναι σημαντικό, το ότι είναι όποια φόρμουλα βρεθεί
0: να είναι. Γιατί το να λειτουργήσει, να σας το εξηγήσω, για να ανοίξεις ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Τουρκία, χρειάζεται να έχεις τουλάχιστον 3 τμήματα. Άρα για να λειτουργήσει ως πανεπιστήμιο η θεολογική σχολή πρέπει να έχει και θεολογικό τμήμα και υπήρχε η θεωρία να μήπως ανοίξει και φιλολογικό και φιλοσοφίας. Άρα το να λειτουργήσει αυτά τα τμήματα με φοιτητές, με καθηγητές, με οργάνωση, με γραμματεία κτλ. Ήταν ένα μεγάλο project που θα ήταν πολύ δύσκολο από κάθε άποψη και με πολλές παρενέργειες κλπ. Τώρα εδώ νομίζω είναι μια φόρμουλα ενδιάμεσης λύσης που θα ικανοποιηθούν όλες οι πλευρές.
1: Μάλιστα. Ωραία. Αυτό είναι μια θετική εξέλιξη. Τώρα να πάμε στην άλλη πλευρά των εξελίξεων. Είπαμε τα θετικά και τα αρνητικά. Είναι αυτά που διατυπώνονται μετά το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας, αυτά που διατυπώνονται στο ανακοινωθέν, το οποίο και για ακόμη μια φορά η Άγκυρα στοχοποιεί την Κύπρο.
0: Ναι, διότι υπάρχει τεράστια ενόχληση, πολύ έντονη θα λέγαμε, για την παρουσία της Γαλλίας, την δυνατότητα της Γαλλίας να έχει μακροχρόνια στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο, μετά τη συμφωνία που υπέγραψε από 2 εβδομάδες με την Κυπριακή Δημοκρατία, την παρουσία της Μοσάτ, του Ισραήλ, στην Κύπρο με κάθε τρόπο.
1: Καμιά φορά και όταν λέμε και κάποια πράγματα λάθος μπορεί να είναι.
0: Λοιπόν, και από εκεί πέρα και την παρουσία της Ελλάδος.
1: Γιατί έχουν συλληφθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και κάτι οι Παλαιστίνοι που ήταν μέλη της Χαμάς και προετοίμαζαν τρομοκρατικές ενέργειες στην Κύπρο.
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
1: Και μπορεί αυτές οι πληροφορίες να ήρθαν και από άλλες υπηρεσίες.
0: Και βεβαίως όλα αυτά προκαλούν μεγάλη ενόχληση. Γι' αυτό το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας είπε ότι δεν θα επιτρέψουμε τετερεσμένα στην Ανατολική Μεσόγειο τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, της Τουρκίας. Δεν θα επιτρέψουμε να τα αγγίξει κάποιος κτλ. Σε αυτά τα πλαίσια ήταν και παράλληλα ανακοίνωσα και μια άσκηση έρευνας και διάσωσης στις περιοχές που θεωρούν ότι ανήκουν στην Τουρκία και στους Τουρκοκύπριους. Σε αυτά τα πλαίσια νομίζω υπάρχει μια ενόχληση, αλλά δηλαδή εγώ προσωπικά είμαι ήσυχος μέχρι τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δηλαδή ναι, μέχρι 7-8 Ιουλίου δεν μπορεί να κινηθεί φύλλο στην περιοχή. Από εκεί και μετά όμως, χρειάζεται μια προσοχή.
1: Ναι. Και πάντοτε οι εκτιμήσεις σου επαληθεύονται. Σε αυτή την άσκηση ήθελα να σταθώ λιγάκι. Συμμετέχει και η Αίγυπτος, Μανώλη.
0: Αυτή είναι μια άλλη άσκηση στο Εικόνιο. Αεροπορική άσκηση μεταξύ Τουρκίας, Αιγύπτου, Αζερβαϊτζάν. Στο Εικόνιο είχε προηγηθεί μια άσκηση κοινή με F-16 μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου σε Ανατολική Μεσόγειο. Τουρκία και Αίγυπτος, ο Σίση, ο τύραννος, όπως τον αποκάλεσε ο Ερντογάν, ο άνθρωπος που πρέπει να φύγει, όπως αποκάλεσε ο Ερντογάν, τώρα είναι ο άνθρωπος που φέρει ο Τούρκος πρέπει να συνεργαστεί. Ας το έχουμε και αυτό υπόψη.
1: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης, επαναλαμβάνω ότι από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή αυτή η συνάντηση με τον Πατριάρχη και τις πληροφορίες ο Μανώλης και μετά βεβαίως και τα διεθνή μέσα το μετέδωσαν το θέμα της θεολογικής σχολής της Χάλκης, το οποίο σχολιάζει και ο κύριος Κώστας Ιατρίδης, είναι ο πτέρυρχος, αποστρατεί, ήταν στο Άξιον.
2: Το είχε πει ο κύριος Τραμπ στη συνάντηση, είχε καλέσει τον Πατριάρχη. Σύμφωνα με τον Bloomberg πάντοτε, λέει ότι θα ανοίξει η σχολή της Χάλκης, αλλά η Χάλκη θα ανοίξει σαν ένα πανεπιστήμιο που θα περιλαμβάνει τη σχολή της Χάλκης. Αν δεν διευκρινιστεί πώς θα γίνει και ποια προγράμματα θα ελέγχονται από το Υπουργείο Παιδείας της Τουρκίας, όλα αυτά πρέπει να διευκρινιστούν, διότι η Τουρκία δεν κάνει τίποτα χωρίς να έχει κάποιο αντάλλαγμα.
1: Οπωσδήποτε τα γεωπολιτικά ή γεωπολιτικές προκλήσεις βρίσκονται στην ατζέντα ή στο παρασκήνιο κάθε συνόδου κορυφής, αλλά δεν λείπουν. Αλλά νομίζω στο επίκεντρο αυτής της συνόδου κορυφής είναι περισσότερο το

0: ταμείο, το χρήμα. Και ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ο απεσταλμένος του Sky στις Βρυξέλλες, είναι μαζί μας. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Έχει ξεκινήσει λοιπόν, Σπύρο, το μεγάλο παζάρι με τους 27 να είναι φορισμένοι σε δύο στρατόπεδα. Από τη μία το γκρουπ των τεσσάρων λεγόμενων φιδωλών χωρών που δεν πιστεύουν ότι στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό χρειάζονται τα 2-3 εκατομμύρια που προβλέπει η πρόταση της Κυπριακής Προεδρίας, αλλά καλύτερη οργάνωση, και όπου οργάνωση αυτό μεταφράζεται σε περικοπές. Και από την άλλη υπάρχει το μπλοκ των 17 χωρών, το οποίο πρωτοστατούν Γαλλία και Ελλάδα, που έχουν τραβήξει μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή σε οποιαδήποτε περικοπή βάζουν στο τραπέζι οι άλλες χώρες για τα αγροτικά κονδύλια και το Ταμείο Συνοχής, όπου Ταμείο Συνοχής είναι το μεγάλο πορτοφόλι για τις δημόσιες επενδύσεις και τα μεγάλα έργα. Είναι μια συζήτηση προφανώς η οποία θα κρατήσει αρκετούς μήνες και η οποία ξεκίνησε καθυστερημένα σήμερα, με δεδομένο ότι, Σπύρο, οι ηγέτες ξενύχτησαν στο δείπνο αναζητώντας ένα κοινό βηματισμό για το ποιος θα σηκώνει το τηλέφωνο για να μιλήσει με το Κρεμλίνο, με την πρόταση του Πορτογάλου Κώστα να ανεβάζει πολύ τα ντεσιμπέλ στη μεταμεσονύχτια διαπραγμάτευση. Τώρα εξίσου θερμό είναι, πρέπει να σου πω, το κλίμα και στις συζητήσεις για το μεταναστευτικό. Πολλές είναι οι χώρες που ζητούν εδώ και τώρα να προχωρήσει η δημιουργία των κέντρων επιστροφών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάλιστα πριν την αυλαία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με πρωτοβουλία της Σουηδίας και παρουσία και της ελληνικής αποστολής και συνολικά 19 χωρών. Έγινε μια μίνι σύνοδος για το μεταναστευτικό και τα επόμενα βήματα, ώστε να ανοίξουν ταχύτητα οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.
0: Έχεις και ένα ωραίο παρασκήνιο, πλούσιο παρασκήνιο, ρεπορτάζ θέλω να πω, έχεις από το παρασκήνιο. Δύο συναντήσεων που είχε ο Κυριάκος. Δεν άκουσα.
1: Πάντα έχω ωραία.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Εξαιρετικό ρεπορτάζ και κυρίως αυτό που ξέρεις μας αρέσει να διαβάζουμε, το ντεσού, το παρασκήνιο. Έχεις λοιπόν και από τις δύο συναντήσεις που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με Ζελένσκι και με τον Ούγγρο Πρωθυπουργό.
1: Ναι, σε ό,τι αφορά στη συνάντησή του με τον Ουκρανό Πρόεδρο, εκεί ετέθηκε, δημοσιοποιήθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη το ζήτημα με το ντρόουν το ουκρανικό που βρέθηκε στη Λευκάδα, για την ύπαρξη του οποίου καταλήξανε η Αθήνα να κάνει διάβημα. Εκεί καταγράφουμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, μια σφιγμένη αντίδραση από πλευράς του Ουκρανού Προέδρου, που εν πωλής θα μπορούσε κάποιος να πει, σύμφωνα και με τους παρατηρητές αυτής της συνάντησης, ότι έδειχνε πέραν της αμηχανίας να ζητάει και ενημέρωση για ένα περιστατικό που σήκωσε πολύ σκόνη, όπως όλοι θυμόμαστε. Τώρα, από την άλλη, η συνάντησή του με τον διάδοχο του Βίκτορ Όρμπαν κύλησε σε πολύ θερμό κλίμα, με τον κύριο Μαγιάρ μάλιστα να ζητάει και ένα εγχειρίδιο για τις πρώτες 100 ημέρες της διακυβέρνησης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως επίσης και συμβουλές επί των φορολογικών και ειδικά για τις μειώσεις φόρων.
0: Καμία σχέση πάντως με γραμμή Όρμπαν ο καινούριος, ε?
1: Όχι, και αυτό καταγράφεται και στον τρόπο με τον οποίο έχουν κυλήσει κάποια πράγματα, τα οποία ήταν φρεναρισμένα χάρη στη στάση που τηρούσε, εξαιτίας της στάσης που τηρούσε ο Βίκτορ Όρμπαν. Και αυτό αποτυπώνεται, αν θέλεις, και στην ανακούφιση αρκετών Ευρωπαίων αξιωματούχων.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Εύχομαι, Γιώργο. Σε ευχαριστώ.
1: Επίσης.
0: Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου από τις Βρυξέλλες. Ακούσουμε ένα απόσπασμα δήλωση Μητσοτάκη που έχει σχέση κυρίως με την ενεργειακή κρίση και την άνοδο των τιμών. Τώρα δηλαδή που φαίνεται να ηρεμούν τα νερά, αν και πολύ αμφιβάλλω με τις τελευταίες εξέλιξεις, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα με την πτώση των τιμών, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές.
0: Διαφημίσεις και επιστρέφοντας θα πάμε και στην Κρήτη, μιας και είπε ο Γιώργος για το μεταναστευτικό. Ο υπουργός ο Πλεύρης, ο κύριος Θάνος Πλεύρης, προσδιορίσε το χώρο όπου θα δημιουργηθεί το κέντρο για την υποδοχή μεταναστών και αυτό έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Σε λίγο.
3: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
4: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
3: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία, κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν. Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
5: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
7: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
8: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
9: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
8: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
9: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
8: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος.
11: Είσαι ξύπνιος.
10: Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
13: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχναστη στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
14: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
15: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
14: Τι?
15: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επί ταυτά.
14: Μπήκα σωστά.
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
16: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
14: Όπου θέλω.
16: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
17: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Και ερχόμαστε λοιπόν στο θέμα που προαναγγείλαμε, το μεταναστευτικό. Υπάρχει μία απόφαση, πρόταση, απόφαση μάλλον, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τη δημιουργία δομής στο Ηράκλειο. Κάτι που έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Ήδη έχουμε το Χάρη Λοντάκη, αλλά θα ήθελα μαζί με το Χάρη δηλαδή να ακούσουμε τι είπε το πρωί ο Υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, στον Sky.
18: Το πρόβλημά μας είναι η Κρήτη. Σε απόλυτους αριθμούς είναι στις 8.000 οι πρώτοι 5,5 μήνες. Στην Κρήτη υπάρχει ιδιαιτερότητα ότι μιλάμε με την ανατολική πλευρά της Λιβύης.
19: Εκεί
18: θα υπάρξουν δύο κέντρα, είναι δύο προσωρινές δομές. Το ένα λειτουργεί στην Αγιά. Τι πρέπει να κάνεις όμως, με το που μπει ο άλλος, να σπάσεις, αν έχει πιθανότητα να πάρει άσυλο, τον πηγαίνεις στην ενδοχώρα.
19: Αυτό
18: κάνουμε. Εμείς στην Κρήτη πρέπει να γίνει αυτό. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τις χώρες.
0: Αυτά είπε το πρωί ο κύριος Πλεύρης για την επιλογή των πρώην αποθηκών Σκουλούδη. Εκεί θα γίνει, λέει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, η δομή για τους μετανάστες, χώρες φιλοξενίας. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι.
0: Και ήδη καταγράφονται οι πρώτες αντιδράσεις, όπως ήταν αναμενόμενο, έτσι δεν είναι Χάρη? Μας είχες προειδεάσει κι εσύ.
11: Ναι, ήταν αναμενόμενο, ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε, ήταν κάτι το οποίο είχε προαναγγελθεί. Άλλωστε, πριν ακόμα ανακοινωθεί ο συγκεκριμένος χώρος, οι κάτοικοι, όταν είχε γίνει η πρόταση από το Υπουργείο προς την Περιφέρεια να διαθέσει το χώρο του που στεγαζόταν το δημόσιο κταίο, τότε είχαν και οι κάτοικοι από τους αθανάτους βρεθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Νωρίτερα το μεσημέρι, στην εκπομπή του Βασίλη Χιώτη, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο Σταύρος Αρναουτάκης, είπε θα στηρίξουμε τη συγκεκριμένη πρόταση του Υπουργείου, γιατί θεωρούμε ότι είναι μια καλή πρόταση, και όντως είναι μια καλή πρόταση από την άποψη ότι βρίσκεται εκτός αστικού ιστού, δεν έχει δίπλα σπίτια. Τα κοντινότερα σπίτια είναι πάνω στο λόφο σε απόσταση 150 με 200 μέτρα. Είναι ένας χώρος που δεν έχει πολλές επιχειρήσεις κοντά. Εν αντιθέσει με την δομή της Αγιάς, τα Χανιά, όπου...
0: Έχει άλλα χαρακτηριστικά.
11: Έχει δίπλα δύο σοφρονιστικά καταστήματα, ένα στρατόπεδο, σπίτια και υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης και του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, που είναι μεσοτυχία με το συγκεκριμένο κτίριο που στεγάζονται οι μετανάστες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Όλοι αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα να δημιουργηθεί ένας χώρος προσωρινής φιλοξενίας των μεταναστών. Και αυτό γιατί από τις 8.000 αφίξεις μεταναστών που είπε ο Υπουργός, όπως τον ακούσαμε προηγουμένως, οι 5.000 περίπου, τα 3 πέμπτα είναι στην Κρήτη. Είναι στο Ηράκλειο, συγγνώμη. Είναι στο νομό Ηρακλείου. Ενώ πέρυσι είχαμε μια μεγάλη κατανομή προς την πλευρά των Χανίων, τώρα ο μεγαλύτερος αριθμός φτάνει στα νότια παράλια. Είναι χαρακτηριστικό ότι εχθές είχαμε δύο ακόμα αφίξεις, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν κακές καιρικές συνθήκες στα νότια παράλια του Ηρακλείου μετά το 30.
0: Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο, Χάρη. Έχουμε τις αντιδράσεις αυτές. Αυτή την πρόταση για τις αποθήκες την έχει κάνει το Υπουργείο, έτσι
11: το
0: δεν
11: Υπουργείο,
0: είναι?
11: Το Υπουργείο έχει έρθει σε επαφή με τον ιδιοκτήτη.
0: Ναι.
11: Είναι ιδιωτικός χώρος.
0: Είναι ιδιωτικός χώρος. Όχι, αλλού θέλω να καταλήξω. Οι φορείς της Κρήτης, δεν ξέρω εγώ, ο Δήμο, η Δήμη, η Περιφέρεια, οποιοδήποτε άλλος φορέας, έχει κάνει κάποια άλλη πρόταση για το Ηράκλειο?
11: Πολύ καλή ερώτηση. Όχι, δεν έχει γίνει καμία απολύτως πρόταση εδώ και ένα περίπου εξάμηνο που γίνεται αυτή η συζήτηση για να βρεθεί χώρος προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Και μάλιστα δεν είναι μόνο αυτό, αλλά υπάρχουν, όταν γινόταν η συζήτηση, όταν γινόταν η συζήτηση για το χώρο στο πρώην κταίο, αντέδρασε ο Δήμος Χερσονήσου, και όταν γινόταν η συζήτηση για την περιοχή των Μαλάβων σε αποθήκες της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, υπήρξε απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου όμως, επειδή ο χώρος είναι στα γεωγραφικά όρια του Ηρακλείου, αφενός αναγνωρίζει την αναγκαιότητα να υπάρχει δομή, αφετέρου θέτει ως προαπαιτούμενο να μην είναι μέσα στον αστικό ιστό, χαρακτηριστικά που έχει ο συγκεκριμένος χώρος.
0: Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ, Χάρη. Να είσαι καλά.
11: Καλή συνέχεια.
0: Ο Χάρης Λιοντάκης από την Κρήτη, και ευθύς αμέσως στον Γιώργο Καραμτζόγλου εδώ στο στούντιο του Sky. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
19: Είστε καλά.
0: Καταρχάς, έχουμε και την προθεσμία που λέγει για τα καθάριστα τη Δευτέρα.
19: Ναι, είμαστε στην τελική ευθεία. Ένα Σαββατοκύριακο έμεινε, άντε και η Δευτέρα, να μπορέσετε να προλάβετε να δηλώσετε τον καθαρισμό του οικοπαίδου σας στο καθάριστα.app.gov.gr. Ούτως ώστε να μπορέσετε να μην έχετε και το πρόσωμα το οποίο προβλέπει ο κανονισμός.
0: Και δηλαδή, κυρίως να συμβάλλουμε όλοι με αυτόν τον τρόπο.
19: Ναι,
0: Το να περιορίσουν οι πυρκάγιες.
19: Από ό,τι μαθαίνουμε και από το Υπουργείο, είμαστε ακόμα πολύ χαμηλά σε αιτήσεις σε σχέση με πέρσι. Πέρσι, σας θυμίζω, είχαν κατατεθεί τουλάχιστον 500.000 αιτήσεις από τους ιδιοκτήτες οικοπαίδων που καθάρισαν τα οικοπαίδά τους. Φέτος είμαστε πολύ πιο χαμηλά και επίσης πάρα πολύ, πολύ πιο χαμηλά και από πρόπερση. Mm-hmm. Χρειάζεται λοιπόν μια προσοχή. Είναι οι τελευταίες μέρες. Ναι. Κάντε τη δήλωση, διότι εάν δεν το δηλώσετε, και άσχετα αν καθαρίσατε, θα έχετε 100 ευρώ πρόστιμο. Και επίσης η ψευδής δήλωση, σας θυμίζω.
0: Ψευδής δήλωση έχει και εισαγγελέα, νομίζω.
19: Έχει εισαγγελέα, 6 μήνες φυλάκιση και 5.000.
0: Να σου πω κάτι, αρχίζει η πολιτική προστασία και βγάζει πια και τους χάρτες επικινδυνότητας.
19: Και όχι μόνο αυτό, έχουμε ξεκινήσει τους χάρτες από αρχές Μαΐου, αλλά μπήκαμε στα τριάρια.
0: Είναι το κίτρινο.
19: Είναι το κίτρινο, δηλαδή είναι υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιών. Και για αύριο λοιπόν Σάββατο 20 Ιουνίου θα έχουμε κίτρινη κατηγορία, κίτρινος συναγερμός για Αττική, Βιωτία, Κεντρική και Νότια Εύβοια. Θα έχουμε σε όλη τη Λέσβο, σε όλη τη Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάρπαθο, Κάθο, Κάσο, όλη η Κρήτη, όλη η νομή της Κρήτης, η Κορινθία και η Αργολίδα. Άρα λοιπόν
0: μπήκαμε
19: και σε δύσκολες καταστάσεις με υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Χιραμιτζόγλου, διεθνής εξέλιξη από την Deutsche Welle μας τώρα.
20: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Αναβάλλεται ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων για το Ιράν, μαζικές Ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο. Επίσκεψη Τραμπ στην Άγκυρα, βλέπει ο φιλοκυβερνητικός τύπος, αφορμή η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Βουλευτής ο δήμαρχος του Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ, πρόκριμα για την ηγεσία των εργατικών. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητείται αυτήν την ώρα η χρηματοδότηση του κοινοτικού προϋπολογισμού στην περίοδο 2028-2034. Η διαπραγμάτευση φαίνεται δύσκολη, με τις χώρες του Βορρά να ζητούν μείωση της χρηματοδότησης σε σχέση με τις προτάσεις που έχουν καταθέσει μέχρι σήμερα η Κομισιόν και η Κυπριακή Προεδρία. Χρειαζόμαστε μια νέα πρόταση στο τραπέζι, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς το πρωί της Παρασκευής, για να συμπληρώσει: δεν μπορούμε και δεν επιτρέπεται να δαπανίσουμε περισσότερα χρήματα από αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας. Περνάμε στη Μεγάλη Βρετανία. Βουλευτής εξελέγει σε επαναληπτικές εκλογές ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, κερδίζοντας με διαφορά τον υποψήφιο των ευρωσκεπτικιστών και εγγράφοντας υποθήκη για την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος. Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Γερμανία κύμα καύσωνα, με θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν και τους 38 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες, ιδιαίτερα στις νότιο-δυτικές περιοχές της χώρας. Στο κρατήδιο του Ζάρ, στα σύνορα με τη Γαλλία, καταγράφεται αυτήν την ώρα η υψηλότερη μέχρι στιγμής θερμοκρασία της χρονιάς, 35,6 βαθμοί. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Ένας ναυτικός σκοτώθηκε και άλλοι 5 τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις με drones εναντίον εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της Ουκρανικής κυβέρνησης, Ολέξη Κουλέμπα. Με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια ημέρα προσφύγων, ανθρωπιστικές οργανώσεις στη Γερμανία απευθύνουν έκκληση για περισσότερη ανθρωπιά απέναντι στους πρόσφυγες. Την έκκληση στηρίζουν μεταξύ άλλων το γερμανικό παράρτημα της Διεθνούς Αμνηστίας και η Ευαγγελική Εκκλησία. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
0: Και από τη Βόνη Φάλιρο με Δημήτρη Βάλσαμο στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
21: Τι γίνεται, ένας χαμός πραγματικά σήμερα. Ανακοινώθηκε η αποχώρηση του Λουτσέσκου και επίσημα. Βλέπω πολύ κινητικότητα στον Παναθηναϊκό στα μεταγραφικά, χωρίς να υπάρχει κάτι ακόμα ανακοινώσιμο. Αλλά ο Έτιαν Καμαρά είναι κοντά, μαθαίνω. Και άλλοι παίκτες γενικά γίνεται δουλίτσα. Σιγά-σιγά ξεκινάει η προετοιμασία Δευτέρα. Την Κυριακή είναι η παρουσίαση του Νίστρουπ, του προπονητή. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μαφέο, δεξί μπακ από την Μαγιόρκα, Αργεντινός 28 ετών. Έχει σιγά σιγά να κουνιέται το πράγμα. Και εν μέσω Μουντιάλ φυσικά.
0: Νωρίστες οι ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά.
21: Πρώτα μπαίνουν νωρίτερα. Παναθηναϊκός και ΠΑΟ ξεκινούν 23 Ιουλίου. Ο Ολυμπιακός λίγο πιο μετά, η ΑΕΚ λίγο ακόμα περισσότερο μετά.
0: Και τι άλλο, σε ό,τι αφορά το Μουντιάλ.
21: Μουντιάλ, το Μεξικό με 2-2 χθες κλείδωσε την πρωτιά στον πρώτο όμιλο, κέρδισε 1-0 την Νότια Κορέα. Καναδάς Κατάρ 6-0, με δυστυχώς σοβαρό τραυματισμό ποδοσφαιριστή του Καναδά που αποχώρησε τραυματίας με σπασμένο πόδι ουσιαστικά, ο Ισμαήλ Κονέ. Αλλά 6-0 είναι η πρώτη νίκη του Καναδά στην ιστορία του σε παγκόσμιο κύπελο και ήρθε με εξάρα.
1: Με εξάρα.
21: Επί του Κατάρ. Ελβετία-Βοσνία 4-1. Τσεχία-Νότια Αφρική 1-1. Και απόψε έχουμε 10 η ώρα Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία. Μάχη δύο υπήρων ουσιαστικά εκεί. Σκωτία-Μαρόκο, Βραζιλία-Αϊτή, 1:30 αντίστοιχα. Και τα ξημερώματα Τουρκία-Παραγουάη. Εντάξει, μέρα που μπορεί νομίζω ο κόσμο να βγει να πιει ένα ποτό. Μπορεί να βγει να πιει ένα ποτό.
1: Καλό ξενύχτη να πούμε, όσο θα δουν.
21: Σωστό. Στην επιστροφή βλέπουμε.
1: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη.
2: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
22: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
23: Ω,
2: κόκκιπε, κομπάνιο. Team colleague.
24: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Ισχύει. Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
26: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
27: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
28: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
26: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
27: Αντεγύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
28: Φοβάμαι!
27: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
26: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
27: Μπράβο!
29: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
30: Συνεργασία.
29: Μυστήριο. Δράση.
30: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
29: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
30: Συνεργάσου με την παρέα σου.
29: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
30: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
29: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
31: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
32: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
33: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
32: Σκέψου, πράκτικα.
34: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
35: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλήματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Τεχνο Motors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η μερούλα.
3: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
35: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
3: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
35: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
3: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
35: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
3: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
35: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβας στο Αγρίνιο.
7: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
6: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
7: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
35: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
33: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Ως πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε γνωστό ότι στο παλιό μουσείο θα υπάρχει μια αρχαιολογική έκθεση περιοδική, η οποία θα εναλλάσσεται κάθε 1 με 1,5 χρόνο και θα φιλοξενεί ευρήματα από την Αθήνα τα οποία δεν έχουν εκτεθεί ποτέ. Πρόσθεσε ότι ένα τμήμα του μουσείου θα χρησιμοποιείται για εκθέσεις σύγχρονης τέχνης, οι οποίες εμπνέονται από την ελληνική αρχαιότητα. Κλιμακώνεται εκ νέου η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Μετά την επίθεση των Ισραηλινών δυνάμεων στην Κοιλάδα Μπεκά, βορειοανατολικά του Λιβάνου, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι το στενό του Ορμούς θα παραμείνει κλειστό. Όπως τονίζουν σε ανακοίνωσή τους, η αποχώρηση του Ισραήλ από το Λίβανο, η πλήρη άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν και η αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από τον Περσικό Κόλπο και τη γύρω περιοχή συγκαταλέγονται στους κύριους όρους της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Και το στενό του Ορμούς δεν θα ανοίξει μέχρι να πληρούνται αυτοί οι όροι. Για λόγους ασφαλείας, καλούνται όλα τα πλοία να μην πλησιάζουν την περιοχή, καθώς όποιο πλοίο ψηφίσει στην οδηγία θα στοχοποιηθεί, τονίζουν οι φρουροί της Επανάστασης. Στον αέρα βρίσκονται παράλληλα και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Το Ιράν ζήτησε εγγυήσεις ότι η Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο θα τερματιστεί πριν από την επανέναρξη των συνομιλιών στην Ελβετία, δήλωσε νωρίτερα στο CNN διπλωμάτης με γνώση του θέματος. Το βασικό μέτωπο πίεσης στο μεταναστευτικό έχει μεταφερθεί στην Κρήτη λόγω των αναχωρήσεων από τη Λιβύη, όπου καταγράφονται περίπου 8.000 αφίξεις μέσα στους πρώτους 5,5 μήνες του έτους, δήλωσε στο Sky ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Η μη λύση δεν αποτελεί λύση, δήλωσε από την πλευρά του στο σταθμό μας ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, αναφερόμενος στις αντιδράσεις σχετικά με τη δημιουργία δομής μεταναστών στο Ηράκλειο, στην περιοχή Μοιρές. Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι η Περιφέρεια στηρίζει την πρόταση του Υπουργείου Μετανάστευσης για τη δομή στο Ηράκλειο. Εξήγησε ότι στα Χανιά το πρόβλημα λύθηκε σε πολύ μεγάλο ποσοστό με τη δομή που δημιουργήθηκε στην Αγιά. Έκανε γνωστό ότι θα μπει μόνιμο ακτοπλοϊκό δρομολόγιο για τη μεταφορά των μεταναστών, καθώς όπως ανέφερε. Τα πλοία αυτή τη στιγμή είναι γεμάτα ταξιδιώτες και δεν μπορούν να μεταφερθούν οι μετανάστες στην εδώ χώρα. Αποχή από τη διαδικασία αποφάσισαν τουλάχιστον οι μισοί υποψήφοι για τη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου. Στη σημερινή διαδικασία της ακρόασης από τους εκπροσώπους των κομμάτων, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προσήλθαν στη Βουλή οι μισοί από τους ανώτατους δικαστικούς που ήταν υποψήφοι για τη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου. Συγκεκριμένα, οι 5 από τους 9 έστειλαν επιστολές. Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Ένας 34χρονος και 4 ανήλικοι ελέγχονται από την αστυνομία στο Βόλο ως υπεύθυνοι για την εκβίαση και απόσπαση 370.000 ευρώ από 13χρονο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 13χρονος επιχείρησε να προμηθευτεί πυροτεχνήματα για να γιορτάσει τα γενέθλιά του. Ένας φίλος του τον έπεισε να δώσει κάποιο από τα βεγγαλικά στον 34χρονο. Οι ανηλίκοι δράστες έπεισαν στη συνέχεια το θύμα του. Ο 34χρονος συνελήφθη από την αστυνομία για κατοχή βεγγαλικών και απειλούσε να κατηγορήσει τον 13χρονο και τους γονείς του. Έτσι, ο μαθητής πίστηκε να δώσει 370.000 ευρώ από τα χρήματα που υπήρχαν στο σπίτι του λόγω της επαγγελματικής δραστηριότητας του πατέρα του. Με ταχύτητα 176 χιλιόμετρων την ώρα αντί του ανώτατου επιτρεπόμενου όριου των 110, εντοπίστηκε να γίνεται 64χρονος οδηγός στην Εθνική Οδό Αθηνών Ευζώνων στο ύψος του Πολυκάστρου Κιλκής. Ο 64χρονος συνελήφθη. Σε κανονική λειτουργία με το σύνηθες πρόγραμμα δρομολογίων επανέρχεται από αύριο Σάββατο η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης. Η λειτουργία του Μετρό είχε διακοπεί προσωρινά λόγω της διεξαγωγής των δοκιμών για την ενσωμάτωση της επέκτασης προς Καλαμαριά. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αρχικά έθριο στενό καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα η απογευματινή αστάθεια περιορίζεται στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμος στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστήκ για κάθε χρήση, τουρωστήκ υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Αναστασόπουλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
3: Έλα να σας μιλήσω.
4: Εμίλα, θύμα τώρα σου βάλαμε.
3: Ξέρετε, κύριο, το γραφείο μας πήρε για πρώτη φορά τη μεγάλη δημοπρασία Προμηθείας Χάρτου. Και ξέρετε σε ποιον οφείλεται αυτό το κατόρθωμα, στο Δημήτρη. Μάλιστα, στο Δημήτρη.
4: Πώς, κύριε.
3: Με πήρε στα ίσου. Πώς, ακολούθησε πώς. Με την αφοσίωσή του. Όταν εσείς σχολάτε και πάτε κινηματογράφο, περίπατο, ψυχαγωγία.
4: Δεν πάμε.
3: Γιατί?
4: Δεν φάνε τα μισθά.
5: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι σωγραφισμένος.
6: Σε λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης. Η κάθε σου λέξη ομόνια καταπέλτης. Αυτό βγαίνει. Το Αλέξης ηγέτης και ομόνια καταπέλτης.

0: Λοιπόν, το πόσο κάνει.gov.gr το επισκέφθηκες?
1: Ναι.
0: Το επισκέφθηκες?
1: Είμαι όλη μέρα μέσα.
0: Δεν έχεις μπει ούτε μία φορά.
1: Είμαι όλη μέρα μέσα.
0: Λες ψέματα τώρα.
1: Είμαι μέσα και βλέπω τις τιμές. Ανεβαίνουν τα ευρώ, κατεβαίνουν τα ευρώ.
0: Θέλω να πας να γεμίσεις το καλάθι σου και διαδικτυακά, ναι, και μετά να ψάχνεις σε όλα τα σούπερ της περιοχής σου που θα βρεις το πιο οικονομικό.
1: Πόσο χάνει?
0: Δηλαδή βρίσκεις τη φέτα στο σπανό.
1: Ναι.
0: Δεν τον έχω απέναντί
1: σπανό
0: μου.
1: Σπανό σούπερ μάρκετ.
0: Τρέχεις για τη φέτα. Έχει την καλύτερη φέτα που υπάρχει. Μην την ψάξεις άλλο.
1: Την καλύτερη.
0: Θα το πιστοποιήσει και το πόσο κάνει.gov.gr.
1: Από φέτα, ο Κώστας ξέρει.
0: Βρίσκεις το πιο φθηνό γιαούρτι στο δίπλα σούπερ παραδίπλα Αναστασοπούλου.
1: Τη γιαούρτι που λένε.
0: Έχω το καλύτερο γιαούρτι που υπάρχει στην αγορά.
1: Το έχεις.
0: Θα έρθει να το πάρεις από μένα.
1: Αυτό που είδα σε κάποιες τιμές που έβαλα εγώ ενδεικτικά που έχουν όλοι ακριβώς την ίδια τιμή, Dan.
0: Ναι,
1: δεν είναι καρτέλ αυτό.
0: Ό,τι σε βολεύει. Απλά να ξέρεις ότι πρέπει να αφιερώσεις κανένα δύο μέρες για να την κάνεις αυτή τη δουλειά και να τρέξεις να τα βρεις όλα.
1: Δεν είναι εναρμονισμένη τιμολογιακή πολιτική.
0: Για παράδειγμα, αν με ρωτάς,
1: ναι,
0: εγώ προτιμώ το καλάθι. Τι θυμήθηκα τώρα,
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?

0: ψωμί, ζυμαρικά, μοσχάρι, χοιρινό, αρνί και κατσίκι.
1: Αρνί σούφλα, γουρνόπλο σούφλα, κοντοσούφλι, κοκορέτσι.
0: Πουλερικά, λαντικά, ψάρια κατεψυγμένα, θαλασσινά κατεψυγμένα, γάλα να πω πλήρε, γάλα να πω μειωμένα λιπαρά, γάλα διατηρημένο, γιαούρτι, τυριά, αυγά, μαργαρίνη, πρόσημα έλαια.
2: Πασουμπαδόπιτα, πίτα τη γιαγιά, πίτα τη θεία, πίτα του ξαδέρφου, πίτα τη γιαγιά και τη θεία.
0: Φρούτα, νοπά, λαχανικά, νοπά, λαχανικά κατεψυγμένα, λαχανικά διατηρημένα, ψαρμένα, πατάτες, ζάχαρη, σοκολάτες.
3: Πίτσα.
0: Παιδικές τροφές, καφές,

0: φυσικής υγιεινής και προϊόντα ομορφιάς.
1: Όλα αυτά μαζί με 99 ευρώ τα λιγουρεύεστε. You shake my nerves and you
2: rattle my brain. Μου θύμισες τώρα, τι μου θύμισες.
3: Θέλω να προσέξετε πάρα πολύ,
2: ναι.
3: Και αυτό που ακολουθεί,
2: ναι, ναι.
3: Αφού θυμηθήκαμε το καλάθι όπως μας το παρουσίαζε ο μοναδικός Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Τότε,
3: αν κάποιος μπορούσε δηλαδή να μας το παρουσιάσει, ήταν ο κύριος Γεωργιάδης.
2: Τότε ήταν υπουργάρα ανάπτυξης. Τι μου θύμισες, ακούγαμε μπιθικότσι στη γειτονιά μου.
3: Έτσι, πολύ ωραία.
2: Τσιρίκια.
3: Θέλω να θυμηθείς και κάτι άλλο. Τις εκλογές του 2023. Τότε που είχαμε Μητσοτάκη Τσίπρα, όπως πάνω κάτω έχουμε και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τουλάχιστον δημοσκοπικά, για να το θέσω σωστά.
2: Δημοσκοπίζει, είναι εκλογές, αλλά δεν πειράζει.
3: Οι δημοσκοπίες δεν είναι εκλογές, τα έχουμε πει 100.000 φορές. Αλλά δεν μπορούμε να τις αγνοήσουμε κιόλας. Να μην τις αγνοήσουμε. Λοιπόν, θέλω να θυμηθείτε τι έλεγαν τότε προεκλογικά Μητσοτάκης Τσίπρας. Είναι από το περασμένο Φεβρουάριο, όχι τον περασμένο Φεβρουάριο, το Φεβρουάριο του 23, τότε που ρωτούσαμε αν ο Μητσοτάκης θα πάει σε εκλογές νωρίτερα. Και θα ακούσετε και τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει δεν τους χαρίζουν ούτε μέρα.
2: Οπα.
3: Πώς ρωτάμε τώρα πότε θα γίνουν εκλογές. Κάτι αντίστοιχο συνέβαινε και τότε.
2: Αχα.
4: Δεν αφορά τους αριστερούς του Χαβιαριού ή τους σοσιαλιστές της Σαμπάνιας.
5: Αντίο κομαντάτε. Άστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
6: Αλλά αυτοί είστε.
4: Ας πάρουν το δικό τους ακριβό κουβαδάκι και ας πάνε να παίξουν αλλού.
7: Για την εκλογική μάχη που έρχεται και την οποία θα δώσουμε οπλισμένοι με θάρρος και αποφασιστικότητα. Και αποφασιστικότητα.
1: Την τελευταία μέρα, το τελευταίο 24ωρο θα γίνει. Δεν χαρίζουμε από το Σύνταγμα ούτε ένα 24ωρο. Το τελευταίο 24ωρο. Τελευταία μέρα.

0: Καλά, δεν τους ακούω τώρα να λένε και την τελευταία μέρα.
1: Όχι μόνο τώρα.
0: Λένε το 27.
1: Δεν βάζουν και στοίχημα τώρα.
0: Το είπε τέλειο ο κύριος Πλεύρης σήμερα εδώ στον Sky.
1: Ότι.
0: Όταν ρωτήθηκε από τον Δημήτρη και τον Άκη για το αν θα γίνουν οι εκλογές νωρίτερα, λέει ο οικονόμου, καλά, πείστε παντού, τι γίνεται. Έτσι θα πάμε τώρα μέχρι του χρόνου. Λέει ο Πλεύρης, θέλω να σκέφτεστε πάντα ότι είναι έτσι και αλλιώς το τελευταίο καλοκαίρι πριν από τις εκλογές. Όπως και να έχει. Άρα πρέπει να τρέξουμε. Ωραίο επιχείρημα.
1: Καλό είναι.
0: Ωραία τρίπλα.
1: Καλό.
0: Τον κύριο Πλέτη.
1: Είναι σαν να λέμε τελευταία δεύτερη πριν τις εκλογές. Αυτές συγκεκριμένες.
0: Αυτό το τραγούδι δεν σου θυμίζει κάτι?
1: Αυτό το τραγούδι το ακουστάρω πάρα πολύ. Θέλω να βάλω γυαλί και να το χορεύω σαν τρελός.
0: Μονίμως σε τέτοιες φάσεις είπε να βάλεις γυαλί. Είναι το γνωστό.
1: Το κομμάτι σκον γυαλί. Σε βλέπω μια διάθεση να ρίξει την κυβέρνηση.
0: Ορίστε.
1: Σε βλέπω μια διάθεση να ρίξει την κυβέρνηση σήμερα.
0: Γιατί το λέω.
1: Αντιπολιτευτική διάθεση να έχεις.
0: Δηλαδή.
1: Εδώ ήρθαμε να στηρίξουμε την κυβέρνησή μας.
0: Συνήθως την αποθεώνουν. Έχεις δίκιο.
1: Παιδιά, καλησπέρα στους Δημήτριδες. Είναι δύο Δημήτριδες μαζί μας.
0: Ωραία.
1: Ουγγαρέζος, Γιαννίρης. Γιαννίρης, Ουγγαρέζος. Είναι μαζί μας. Ακούν την εκπομπή πιστά, φανατικά και περιμένουν από εμάς. Περιμένουν πράγματα να πούμε.
0: Δεν είναι οποιοδήποτε.
1: Όχι.
0: Συγκεκριμένοι.
1: Όχι, ελέγχουν συστήματα αυτοί.
0: Θέλω τα ονόματα να τα λες καθαρά.
1: Τα ελέγχουν. Ωραία. Τα συστήματα αυτοί.
0: Λοιπόν, εγώ αυτό που ήθελα να πω για τους φίλους μας που μας ακούνε τώρα. Θέλω να πω το εξής, παρακαλώ πολύ. Υπάρχει μια δυσκολία αυτή τη στιγμή που διαπιστώνεται από την πλευρά της κυβερνήσεως.
1: Ναι.
0: Και θέλω να πω ποια είναι αυτή.
1: Ποια?
0: Η αντιπολίτευση προφανώς λέει αυτά που θέλει να πει, κάνει τις προτάσεις της και αυτές οι προτάσεις περνάνε ή όχι στους πολίτες. Από την άλλη, ο κύριος Μητσοτάκης, και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο challenge αυτή τη στιγμή για τον ίδιο και την κυβέρνησή του, είναι να απαντήσει στο ερώτημα γιατί να ξαναψηφίσω Μητσοτάκη για τρίτη τετραετία. Δηλαδή, με το δεδομένο ότι είδα τι μπορεί να κάνει, έκανε μια σειρά από πράγματα, κάποια άλλα δεν κατάφερε να τα κάνει, έχει να μου πει κάτι για το από εδώ και πέρα. Δηλαδή, ακόμη και σε εκείνους που λένε, παιδί μου, εγώ, ξέρεις, δεν έχω ψηφίσει ποτέ Νέα Δημοκρατία. Για ποιο λόγο για αυτή τη συγκεκριμένη τετραετία που ακολουθεί είναι επιλογή ο Μητσοτάκης? Γιατί το επιχείρημα δεν κάνουν οι άλλοι, δεν ξέρω αν μπορεί να σταθεί πάρα πολύ ισχυρά.
1: Θέλεις απάντηση ή την έχεις?
0: Όχι, δεν την έχω, το ρωτάω.
1: Α, το ρωτάς γενικά στον αέρα ή θες να το συζητήσουμε?
0: Να το συζητήσουμε.
1: Εννοείς ότι ο Μητσοτάκης δεν ξέρει γιατί το κάνει αυτό?
0: Όχι, άλλο λέω.
1: Τι?
0: Ότι εγώ δεν έχω ακούσει από τον Πρωθυπουργό ένα πλάνο οργανωμένο για την επόμενη τετραετία, ώστε να ξέρει ο ψηφοφόρος του όταν θα πάει στην κάλπη γιατί τον ψηφίζει για τρίτη φορά.
1: Σου βάζει τετραετία τη δεύτερη.
0: Ή για αυτή την τετραετία.
1: Τη δεύτερη και την πρώτη τετραετία και σου λέει: εγώ αυτά έκανα. Εγώ αυτά μπορώ να κάνω. Οι άλλοι, ο ένας μας οδήγησε στα βράχια, ο άλλος δεν έχει κυβερνήσει ποτέ. Άρα, κάνε τη σύγκρισή σου και εγώ είμαι καλύτερος.
0: Αυτά που έκανε όμως ανοίγουν στο παρελθόν.
1: Ναι, ναι.
0: Τι θα κάνει από εδώ και πέρα, λέμε.
1: Αυτό σου λέω. Μα δεν έχει πει πλάνο. Αυτό που λες είναι ακριβές. Αλλά σου λέει, δεν έχει να σου πει ότι εγώ θα κάνω αυτά, οι άλλοι θα κάνουν εκείνα. Σου λέει, ο ένας κυβέρνησε, μας οδήγησε στα βράχια, ο άλλος δεν κυβέρνησε ποτέ, άστον τώρα τον άλλον.
0: Ναι. Έτσι. Ακόμη, ας πούμε.
1: Τι. Άρα μπαμπούλες βάζει. Αυτό εννοώ.
0: Δεν έκανε το να βγει μπροστά και να πει, δεν καταφέραμε σε αυτές τις δύο τετραετίες να πραγματοποιήσουμε 1, 2, 3, 4, 5.
1: Δεν κατάφερε
0: να τώρα.
1: Να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου που είχε πει να τον καταργήσει, οι συνταξιούχοι ακόμα κλαίνε.
0: Σωστά.
1: Δεν κατάφερε να καταπολεμήσει την ακρίβεια. Καθόλου. Και το μόνο που έκανε είναι να βγάλει ένα εργαλείο απλά να παρατηρούμε την ακρίβεια αντί να μειώσει τις τιμές. Αυτό είναι το πόσο κάνει. Δηλαδή, βρήκαμε ένα μέσο να βάζουμε τις τιμές στις ακριβές και να λέμε: α, εδώ είναι οι ακριβές τιμές.
0: Ένα ακόμη που εγώ νομίζω ότι δεν έχουμε πάρα πολύ σταθεί όσο θα έπρεπε. Γιατί ακούω την κυρία Κεραμέως που το έλεγε και μου φαινόταν πολύ κοντά σε αυτό που είχα στο μυαλό μου. Ότι σε σχέση με τους νέους, τι προοπτικές έχουν οι νέοι, τι πιστεύουν, αν εμπιστεύονται το κράτος, αν θεωρούν ότι υπάρχει αξιοκρατία. Έχει βγει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα π.χ. που λέει ότι οι νέοι θεωρούν πως αν δεν έχεις μπάρμπα στην κορώνη, μιλάμε για ηλικίες τώρα 20-25 ετών, αν δεν έχεις μπάρμπα στην κορώνη, αν δεν έχεις το γνωστό, αν δεν έχεις τη γνωριμία, δεν μπορείς να αποκατασταθείς επαγγελματικά, ακόμη και αν έχεις κάνει εξαιρετικές σπουδές στο παρελθόν.
1: Ναι.
0: Εδώ πρέπει να μάθουν και οι πολιτικοί μας ότι οι νέοι δεν είναι μόνο να τους απευθύνεσαι όταν θες να ανακοινώσεις το Youth Pass, που, ωραία, πολύ καλά, ή για τον κύριο Ανδρουλάκη όταν λες δωρεάν μετακινήσεις μέχρι 24 και μπράβο και ωραία πρόταση και να τη συζητήσουμε. Ούτε είναι μόνο για το TikTok προεκλογικά. Να χρησιμοποιείς την νεολαία για να δείχνεις σαν boomer ότι κάθεσαι με την νεολαία. Αυτό δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Οι νέοι όταν βγαίνουν και σου λένε παιδιά 20-25 ετών που δεν έχουν από το σπίτι τους το backup προκειμένου να μπορέσουν να ξεκινήσουν τη ζωή τους, ότι ξέρεις με αυτό το μισθό που παίρνω τώρα, ο οποίος μπορεί να είναι και κατά τι καλύτερος ως μισθός σε σχέση με πριν κάποια χρόνια, και έχω να πληρώσω ενίκιο 600-700 ευρώ, δεν μπορώ να τα βγάλω.
1: Πέρα. Πάλι έπεσε σε κάτι που δεν έχει λύσει η κυβέρνηση.
0: Σωστά.
1: Στεγαστική πολιτική.
0: Άναγκη.
1: Σου, δεν ασχολήθηκε ποτέ. Και είπε ότι το μόνο που λέει τα τελευταία 7 χρόνια και εμείς που τα τελευταία 4 χρόνια θα ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα. Πες μια καλησπέρα στον κύριο Χρήστο που μας ακούει.
0: Ναι, να πω, αλλά συνέχεια μου λες να λέω καλησπέρες.
1: Ο κύριος Χρήστος.
0: Ρίξε μου και ένα διεύρο.
1: Είναι εκλεκτός καλεσμένος που μας ακούει.
0: Ωραία.
1: Δεν είναι συχνά στην παρέα μας και επιλέγει για την ενημέρωσή του.
0: Γιατί δεν είναι συχνά στην παρέα μας.
1: Και επιλέγει την ενημέρωσή του την καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή που υπάρχει να κάνουμε.
0: Ναι. Δεν θέλει να ακούει εσένα.
1: Όχι, δεν είναι στο θυμικό.
0: Μήπως σε ακούει πάρα πολύ.
1: Με ακούει πάρα πολύ.
0: Άλλο.
1: Με ακούει ντόλμη πια.
0: Γεια σας κύριε Χρήστο.
1: Γεια σας κύριε Χρήστο. Γεια σας.
0: Πώς την έχει ακούσει από το πώς σε ακούει πια.
1: Αυτό ελέγχεται.
0: Και δεν θέλει άλλο.
1: Εγώ τι να πω δηλαδή. Δεν θα πω τίποτα. Άκου τη λογική τώρα που λέει ο Μίτσος. Και είναι ακριβώς αυτή η λογική. Γιατί αυτή ακριβώς η λογική έχει φυτευτεί στα μυαλά μας όλος. Στα μυαλά μας. Βέβαια δεν βοηθούν και οι πολιτικοί αρχηγοί για να φύγει από τα μυαλά μας και να πούμε «Α, βρήκα εγώ τελικά το δρόμο μου». Εγώ πάντως, αν τον ψηφίσω το Μητσοτάκη, που δεν τρελαίνομαι, είναι γιατί όλοι οι άλλοι είναι πάρ' τον ένα, χτύπα τον άλλον. Κατάλαβες. Αυτή είναι η λογική όλη. Δηλαδή, θα ψηφίσω το Μητσοτάκη γιατί είναι αυτό που ξέρω, έκανα αυτά τα πράγματα και οι υπόλοιποι, τι να κάνουμε, ρε παιδί μου. Δεν με πείθουν, λέω εγώ τώρα. Επίσης θα τα ακούσουμε και μετά, αλλά έχει πολύ γούστο αυτό που λέγεται τον Πλεύρη νωρίτερα. Ο Πλεύρης λέει: ονειρευόμαστε εμείς αυτοδυναμία. Το έλεγε το πρωί σήμερα το πρωί εδώ πέρα στο Sky. Λέει: οκ, μπορούμε λέει. Εδώ λέει: ο Τσίπρας ονειρεύεται πρωτιά. Ο Ανδρουλάκης πρωτιά με μία ψηφοδιαφορά. Η Καρστιανού αυτοδυναμία. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε ότι θέλουμε αυτοδυναμία, δεν κατάλαβα δηλαδή.
0: Να σου πω κάτι για να τα λέμε και όλα όπως είναι.
1: Να τα λέμε, μωρέ, γιατί πήρε άλλο έφος τώρα σιγά-σιγά.
0: Άκουσα τον κύριο Πολάκη στο Open, Οπα. Που ήταν πραγματικά η συνέντευξη όλα τα λεφτά. Που λέει ότι. Ρε παιδί μου, αυτός ο φάμελος τι θέλει, δεν του έχουν εξηγήσει ότι σε ένα γάμο δεν μπορείς να πας απρόσκλητος. Ωραία το λέει ο Πολάκης.
1: Ωραία είναι αυτό, ναι.
0: Μετά λέει εντάξει κάπου όπα φίλε Αλέξη.
1: Μαζί, από την άλλη.
0: Μαζί συμπορευτήκαμε, μαζί ήμασταν όταν έγινες πρωθυπουργός, μαζί κυβερνήσαμε και.
1: Μαζί του μάζευε την αριστερά ο Πολάκης.
0: Ρε παιδί μου, μαζί, ναι, όλα μαζί τα κάναμε, ωραία. Το θέμα είναι ότι ο Αλέξης, έχοντας νέα πρόσωπα κατά κύριο λόγο δίπλα του, με το καλημέρα σας, γεια σας, ήρθα ο Αλέξης, με δεν ξέρω αν με θυμάστε, έχω κάνει και rebranding, παίρνει δημοσιοποίηση 15%. Αν ο Τσίπρας είχε κουβαλήσει μαζί του τον ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως τον ξέραμε και έτσι όπως έχει γράψει πια στο μυαλό
1: μας,
0: δεν νομίζω ότι θα ήταν στο 15% για να είμαστε και δίκαιοι.
1: Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν πουλούσε και πολύ μέχρι τώρα.
0: Ναι, ναι. Το αν λείπει το πολιτικό τάκτ στον κύριο Τσίπρα που κάθεται και τους λέει μπείτε στο ελλάς.gr να εγγραφεί. Δηλαδή τώρα λέει στον Πολάκη μπε στο ελλάς.gr να εγγραφεί και θα αποφασίσω αν σε θέλω.
1: Καλά.
0: Εντάξει, αυτό δεν έχει κανένα νόημα τώρα, το καταλαβαίνουμε. Αλλά δεν μπορώ να μην καταλάβω και τη σκέψη του Τσίπρα ότι πάω να φέρω κάτι καινούριο.
1: Είναι σαν τα μαγαζιά. Θυμάσαι κάποτε που βγαίναμε σε κάποια μαγαζιά και λέγανε ότι έχουν πολύ σκληρή πόρτα. Και πήγαινε στο μαγαζί και σου λέγανε είμαστε γεμάτοι. Και μάθανε τελικά μετά ότι ήταν ποτέ γεμάτοι. Απλά έλεγε είμαστε γεμάτοι. Γιατί πουλούσε μούρι. Ότι είναι το μαγαζί. Ότι άμα μπει σε αυτό το μαγαζί θα είναι το καλύτερο που έχει πει ποτέ στη ζωή σου. Και καλά είμαστε γεμάτοι μέσα. Αυτό δεν είναι γεμάτο όμως μέσα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ο κ. Τσίπρας σκοπεύει να κυβερνήσει, αν και εφόσον το βγάλει πρώτο ο κόσμος, με την Κουφό Νικολάκου και τον Ιφούδη. Και τον Εσία Καντάρη που βολοδεύνει στα κανάλια. Συγγνώμη κιόλα. Ναι, δεν νομίζω.
0: Από τα πρόσωπα που έχει ήδη πλασάρει ο κύριος Τσίπρας στο δημόσιο λόγο, υπάρχουν κάποια πρόσωπα τα οποία στέκονται αξιοπρεπέστατα.
1: Σύμφωνοι.
0: Η κυρία Κουφονοκολάκου, για παράδειγμα, στέκεται πάρα πολύ.
1: Μια χαρά στέκεται. Όχι, δεν σου λέω ότι ξαφνικά ο Τσίπρας ήρθε
0: δεν
1: στον
0: λέω
1: τόπο.
0: Τι κάνουν όλοι, ρε παιδί.
1: Αυτό. Yeah. Και ανακάλυψε 5 στελέχη τα οποία δεν τα έχει ανακαλύψει κανένα άλλο και με αυτού τελικά θα κερδίσει όλο τον κόσμο.
0: Όχι, λέμε βέβαια ακόμη και αν δεν μα το παραδεχτεί, πώ δεν περίμενε ότι στι δημοσκοπήσει με το που εμφανιστεί στην πλάκα με φόντο την Ακρόπολη θα πάρει 15.
1: Τόσο σπρόξιμο που έχει,
0: δεν το περίμενε. Το σπρόξιμο από ποιον είναι.
1: Θόκυρη.
0: Σήμερα ρώτησαν τα παιδιά το πρωί τον κύριο Μπίστη. Ήταν εδώ ο κύριος Μπίστης.
1: Πού είναι ο κύριος Μπίστης, ποιο κόμμα τώρα?
0: Ο κύριος Μπίστης, από ό,τι καταλαβαίνω, στηρίζει.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας, η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
3: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
9: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
8: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
9: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
9: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
8: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
9: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
8: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
9: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 26410-91-760.
9: Κινητό 6945-3627-08.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης

0: ως καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Αχαρνών και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δάσος Χαϊδαρίου ως Λίμνη Κουμουνδούρου. Έχει επηρεαστεί και η λεωφόρος Χιστού προς Καραμαγκά. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις άνω της μισής ώρας από Κάντζα ως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Κυκλοφοριακά προβλήματα και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας αλλά και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Το φθινόπωρο θα ανοίξει το παλιό μουσείο της Ακρόπολης, τόνισε σήμερα στο ΣΚΑΙ υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Νέες απειλές από τους φρούρους της επανάστασης του Ιράν στη σκιά της νέας επίθεσης των Ισραηλινών δυνάμεων στην κοιλάδα Μπεκά, βορειοανατολικά του Λιβάνου. Οι φρούροι της επανάστασης ανακοίνωσαν ότι το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό και καλούν τα πλοία για λόγους ασφαλείας να μην πλησιάζουν την περιοχή. Η Ιρανική αρχή του στενού του Περσικού κόλπου από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι βάσει του μνημονίου κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η διέλευση από το Ορμούζ θα επιτρέπεται σε πλοία που υποβάλλουν αιτήσεις. Η περιφέρεια Κρήτης στηρίζει την πρόταση του Υπουργείου Μετανάστευσης για τη δομή στο Ηράκλειο στην περιοχή Μοίρες, τόνισε στο ΣΚΑΙ ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η μη λύση δεν αποτελεί λύση. Συνελήφθησαν στην Κατερίνη τρεις άνδρες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που εκβίαζε 52χρονο επιχειρηματία στη Λάρισα. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι επιθέσεις εναντίον του επιχειρηματία έγιναν από ανταγωνιστή του, ο οποίος μάλιστα είναι ένας από τους τρεις συλληφθέντες. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από ναυαγοσώστες ανήλικος που αγνοούνταν στη θαλάσσια περιοχή Κλαδισσού Χανίων και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική μέχρι 31 βαθμούς σε θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
3: Ήρθε νέο γκάλωπ στην Τρικούπη που μας δίνει 35% και αυτοδυναμία. Και δεν ξέρω, είναι αληθινό ή αποταστημένα. Σκέφτομαι την αυτοδυναμία και παθαίνω πανικό. Γιατί άντε πες την πήραμε, τι θα την κάνω.
4: Κυρίες και κύριοι βουλευτές, παρακολουθώντας από το πρωί τη σημερινή συζήτηση στη Βουλή, μου ήρθε στο νου ένα αυτοίστε ποίημα σουρεαλιστικό που λέγαμε στα παιδικά μας χρόνια, πολύ παλιά. Αραμπάδε.

0: 36 λεπτά μετά τις 3, ακούτε Sky 100,3 και με την όρεξη της Παρασκευής υποδεχόμαστε τη Χριστίνα Σούζη.
1: Χαίρετε, τι κάνετε.
0: Αγαπημένη μας, καλώς την.
1: Επίσης.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, καλά.
0: Όλα εντάξει.
1: Κοντεύω να τελειώσω τώρα και
0: με ναι. Και έρχεται Σαββατοκύριακο. Ναι. Πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με όσα μας έχεις πει.
1: Συμφωνώ απολύτως. Μια χαρά καιρός θα είναι, με λιακάδα. Με αεράκι βέβαια, που θα είναι εδώ στην κοίτα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Μετά το βράδυ θα πέφτει λίγο και ξανά το γνωστό μας μελτεμάκι. Και βέβαια στο Αιγαίο σήμερα φτάνει και τα 8 μποφορ. Αύριο θα είναι λίγο καλύτερα, 7, και το μεσημέρι απόγευμα μόνο θα κάνει το 8 εκεί στις Κυκλάδες. Και εδώ στην Αττική έχει και σήμερα στα

0: Ανατολικά 8 ρηπές. Οπότε αύριο θα είναι λίγο καλύτερα και την Κυριακή μέχρι 7. 7 μποφόρ το πολύ.
1: Είχε χαμό στα λιμάνια το πρωί.
0: Βέβαια, λίγο.
1: Που έφευγαν ή για διακοπές.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Λέω απλώς όμως ότι ξεκινούν τώρα πια όχι μόνο τριήμερα, αλλά και καλοκανονικές διακοπές.
0: Σωστά. Πολύ σωστά. Και καιρός είναι, νομίζω.
1: Ναι.
0: Οπότε και ο καιρός βοηθάει. Οι θερμοκρασίες αρκετά καλές τουλάχιστον μέχρι και την Τρίτη. Από εκεί και πέρα εξασθενούν λίγο οι άνεμοι και φαίνεται ότι από την Τετάρτη δηλαδή και μετά εξασθενούν λίγο οι άνεμοι, οπότε θα ανέβει και λίγο η θερμοκρασία για να φτάσει στους 35 με 36 βαθμούς.
1: Αττική.
0: Για την Αττική μιλάω, από την Πέμπτη και μετά, ας πούμε.
1: Άρα πάλι, μπορεί δηλαδή, να προσεγγίσουμε σαραντάρι σε άλλες περιοχές.
0: Όχι, δεν είναι για σαραντάρι. Δεν νομίζω τουλάχιστον έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα.
1: Θα είναι πιο ζέστη.
0: Θα είναι πιο ζέστη. Ακριβώς. Ναι. Τελειώνει και ο Ιούνιος σιγά.
1: Ναι. Και πολύ ωραία όμως τα λέγαμε. Ότι ωραία που πέρασε ο Ιούνιος, Χριστίνα.
0: Αλήθεια,
1: πολύ ωραία.
0: Αλήθεια είναι.
1: Γλιτώσαμε ένα.
0: Πολλά. Νομίζω ότι μας πήγε πολύ καλά εφέτος.
1: Ο Αύγουστος έτσι κι αλλιώς δεν είναι μήνας που δίνει πάρα πολλές. Ζέστες.
2: Δεν πιστεύω να λέτε τον καιρό.
0: Όχι, καλέ, τι λες, τι είναι αυτά που λες.
1: Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Ναι. Τι έγινε, Ευγέννη μου. Πάντα είσαι πολύ διακριτικός. Δεν κάνεις αυτή την παρουσία σου.
3: Δεν ήρθα σε αυτή τη ζωή για να μην κάνω αυτή την παρουσία.
1: Σωστά.
3: Μου.
1: Τι νόημα θα είχε.
3: Άμα να περνάμε απαρατήρητη, δεν υπάρχει, δεν
1: από
3: έχει νόημα.
1: Από Τετάρτη ίσως 35 στην Αττική λήξη.
3: Θα πεθάνουμε δηλαδή.
0: Όχι, δεν θα πεθάνουμε.
1: Ψχρεμία, ρε άνθρωπε. Έλεγαν οι ατέριαστοι, σήμερα μπήκαν με Χριστουγεννιάτικο με Last Christmas.
0: Ναι, τους είδαν. Ναι.
1: 190 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα κλπ. Και λέει ο Κούτρας, παιδιά, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, ότι το καλοκαίρι πέρασε όμως. Το έχουμε φάει ήδη τον πρώτο μήνα, πάμε και 10 μέρες διακοπές και έξω από την πόρτα.
3: Τα λέω εγώ. Είμαστε ακριβώς ίδιοι με τον Χρήστο. Ξεκινά το καλοκαίρι, ο Ιούλιος φεύγει. Μπρακμεντά Αύγουστος, γεια σας. 5 μέρες διακοπές, γυρνάμε σχολεία. Χριστούγεννα.
1: Δεν θες καθόλου το καλοκαίρι.
3: Μ' αρέσει πάρα πολύ το καλοκαίρι. Μ' αρέσει να τρέχω στις παραλίες.
1: Να
3: παίζω το βράδυ την κιθάρα μου στην παραλία, να τραγουδάω, να μ' αγαπάς και τέτοια.
1: Μα δεν παίζει κιθάρα.
3: Ούτε κιθάρα, ούτε στις παραλίες πάω το βράδυ. Αλλά δεν πειράζει.
1: Το
3: να μ' αγαπάς.
1: Εντάξει.
3: Το να μ' αγαπάδες που λέει ένας φίλος μου.
1: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα μας.
0: Μπράβο σας. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο.
3: Καλό Σαββατοκύριακο, Χριστίνα μου, να είσαι καλά. Τα πες υπέροχα, σ' άκουγα.
1: Δεν τη χόρτασε σήμερα.
3: Δεν τη χόρτασε γιατί δεν χορταίνεται ποτέ άλλο στη Χριστίνα. Η Χριστίνα και 20 λεπτά να λέει τον καιρό και μόνο ή οτιδήποτε άλλο.
1: Αν σου τα έλεγε άλλο αυτά. Ναι. Θα τον είχε πάρει και θα τον είχε σηκώσει.
3: Όχι, είναι αυτό. Εγώ έχω δικαίωμα. Κάτσε.
0: Έτσι. Κοκκινίζω βέβαια, αλλά τέλος
3: έχουμε, έχουμε σχέση ετών και
1: άλλα. Είναι γλιτσερό μπακαλιά.
3: Αλλά εγκάρδια σχέση έχουμε με τη Χριστίνα. Αυτό ξέρεις.
0: Δεν είναι γλιτσά. Δεν
1: και εμείς έχουμε σχέση καρδιά με τη Χριστίνα, αλλά δεν χρειάζεται να λέμε τέτοια.
3: Κοίτα να δεις. Εντάξει, όχι.
1: Γεια σας, Χριστινάκη μας.
0: Γεια σας,
1: καλή συνέχεια. Λοιπόν, να σας πούμε ότι σε λίγο θα παρακολουθήσουμε όσα θα πει στη συνέντευξη τύπου στις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, οπότε θα τα ακούσουμε μαζί.
3: Μια πολύ σημαντική σύνοδος κορυφής, γιατί έχει και Μέση Ανατολή με τον τερματισμό του πολέμου, με ό,τι συμβαίνει, τα παρακολουθείτε και τα ακούτε προφανώς εδώ από τον Sky και τα παρακολουθείτε γενικώς, αλλά... Και φυσικά τι συμβαίνει και με την Ουκρανία. Γιατί και για την Ουκρανία συζητάνε σύνοδο κορυφής. Και εκεί υπάρχουν τα θέματα. Και τον προϋπολογισμό που καλούνται όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες να δώσουν παραπάνω χρήματα το επόμενο χρονικό διάστημα για να ενισχύσουμε την Ουκρανία για τον πόλεμο που έχει με τη Ρωσία. Δηλαδή, ένα πακέτο συνολικό βάλε και τις οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο. Που πρέπει κάποια στιγμή να πάρουμε μια ανάσα. Λέμε τώρα.
1: Ήμασταν κάπως, είχαμε αναθαρίσει μετά τη συμφωνία για τη λήξη του πολέμου. Σήμερα όμως με το καλημέρα στην ουσία της έναρξης των διαπραγματεύσεων είδαμε ότι αποφάσισαν και οι δύο πλευρές να αναβάλουν αυτή τη συνάντηση. Φυσικά όπως εξηγεί από τη Λουκέρνη από το πρωί ο Σταύρος Ιωαννίδης, αυτό δεν σημαίνει ότι τορπιλίστηκε η συμφωνία. Ωστόσο φαίνεται ότι πάει παρακάτω, δεν είναι το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα.
3: Έχουν υπογράψει. Δηλαδή η αρχή έχει γίνει. Τώρα το θέμα είναι οι συζητήσεις που θα γίνουν για να δουν πώς θα πορευθούν από εδώ και πέρα, τους επόμενους μήνες. Γιατί τώρα, εντάξει, είναι σε εντομένο σκηνή. Πολύ εντομένο σκηνή.
1: Λοιπόν, προτείνω για να τα προλάβουμε όλα να πάμε τώρα σε διαφημίσεις γρήγορα και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να συνδεθούμε και με τις Βρυξέλλες και να μας πεις τι γίνεται και στον Παναθηναϊκό, γιατί μαθαίνουμε ότι έφτασε στην Αθήνα ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τις τελικές συζητήσεις.
3: Θα δούμε αν συνδυάζεται αυτό με τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρουμε. Λοιπόν, αν σχεδιάζετε καλοκαιρινές αποδράσεις Κυκλάδες, αξίζει να γνωρίσετε το νέο Άνδρος Κίνγκ της Golden Star Ferries, ένα σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο και Μύκονο. Υπέροχο ακούγεται, προσφέροντας άνεση, ταχύτητα και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το Golden Star Ferries, goldenstarferries.gr και σας ταξιδεύει εκεί πραγματικά σας αξίζει.
2: Αλλά έλια σου και θα το στρώσω εγώ αυτό το σπίτι. Θα έρθει ο Χριστός εδώ μέσα.
4: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
5: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
9: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
10: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στον μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
11: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
12: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
13: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
14: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
15: Χαλάρωσε, 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
14: Σοβαρά, και για Μύκονο?
15: Μύκονος, σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
14: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
15: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
16: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. όλος ο κόσμος. Νεκρική σιγή που λένε. Ο πρίγκιπας Χριστόφορος σηκώθηκε. Με πλησίασε. Έσκυψα πάνω μου. Μ' αγκάλιασε και με φίλησε στο μέτωπο. Νότα μου λέει, από σήμερα σου κόβω τιμητικό επίδομα.
17: Χαίρετε. Με συγχωρείτε, ήθελα να σας παρακαλέσω. Όχι, βλέπω ότι εργάζεται, παρακαλώ, μην τελειώσει τη δουλειά σας. Μη σας διακόψω, εγώ περιμένω.
16: Τότε λοιπόν εγώ.
17: Σέβομαι την ησυχία του άλλου, είναι η αρχή μου. Παρακαλώ, τελειώστε.
16: Τότε λοιπόν.
17: Για διακοπή όταν άλλος εργάζεται, απαγορεύεται, νόμος.
16: Τότε λοιπόν.
17: Και εγώ καλύτερα είμαι και ξέρω από αυτά, άμα με διακόπτω.
16: Τότε λοιπόν και εγώ, Χριστόφορε μου, το κάνω και το χτυπάω στις πλάτες. Τις πλάτες βάλε τελεία.
18: Να δείξω στον κόσμο πόσο πινάλας είσαι. Ήρθαμε στο γάιδαρο να φάει. Λοιπόν, δεν μπορούσε να φάει μια μπριζόλια μικρή παρά εδώ. Ξεπατώθηκε. Ήρθε να φάει την τόμαχος. Τες λέει ότι αυτοί που κάνουν γυμναστικές πρέπει να τρώνε τόμαχος. Δηλαδή αυτός να τρώει τόμαχος, να πηγαίνει στο στομάχι το δικό του και εγώ να τρώω καλαμπόκια. Με αφήνει μυστική. Συνεχίζω και λέω ότι αυτός τρώει την τόμαχος και εγώ θα φάω τα αρχεία μου τα δύο. Εντάξει.
3: Πάρα πολύ κίνηση, πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα, ειδικά στον Κηφισό Στανοδικό, είναι κολλημένα από εδώ χαμηλά μέχρι και την Αχαρνών. Κολλημένο όλο, όλος ο Κηφισός αυτή την ώρα που μιλάμε. Πάρα πολύ κίνηση από Χαϊδάρι μέχρι να βρείτε θάλασσα, πολύ κίνηση στη λεωφόρα Αθηνών και πολύ κίνηση στην Αττική Οδό, σας λέω μόνο εκεί που έχει κίνηση, στην Αττική Οδό από Παιανία. Ναι, από Παιανία μέχρι και μετά το Μαρούσι, κατεβαίνοντας το ρήμα προς Ελευσίνα. Αυτό επηρεάζει και όσους έρχεσαι στα περιφερειακή Γεμιτού. Ζόρικα τα πράγματα σήμερα, παιδιά. Είναι απόγευμα Παρασκευής και αρκετοί φεύγουν κιόλας. Το διημεράκι, αυτό το ωραίο που κάνουν πολλοί. Λοιπόν, το κέντρο έχει κίνηση, κατά τα υπόλοιπα είναι σε πολύ κανονική ροή. Με λίγη γυνησούλα κτλ. Τα σημεία που έχουν πρόβλημα είναι αυτά που σας είπα.

0: Για πες τι γίνεται στον Παναθηναϊκό.
1: Στον Παναθηναϊκό είναι σε αναζήτηση, για τον μπάσκετ μιλάμε. Σε αναζήτηση προπονητή. Εντάξει, έχουν αποθέσει όλες τις ελπίδες τους στον τεράστιο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο οποίος όμως, απλά να πω στους φίλους, επειδή πολύ το γιγαντώνουν. Ο Μπράντοβιτς έχει σπίτι στην Ελλάδα. Έρχεται πολύ συχνά στην Ελλάδα. Κάνει διακοπές στην Ελλάδα. Πηγαίνει στο Ρέμο.
0: Άρα δεν έρχεται μόνο για τη διαπραγμάτευση, αν υπάρχει διαπραγμάτευση.
1: Εντάξει, κάποιοι το συνδυάζουν ότι επειδή έφυγε ο Αταμάν, ότι είναι η εποχή που θα έρθει, γιατί θα δει και το Διαμαντίδη, λέει.
0: Μετά από πόσα χρόνια θα επιστρέψει, αν επιστρέψει. Νομίζω είναι 14 χρόνια.
1: Είναι πάρα πολλά χρόνια, ναι. Δεν θυμάμαι ακριβώς πόσα χρόνια είναι. Δυστυχώς δεν θυμάμαι. Αλλά θα δει και το Διαμαντίδη, που πολλοί λένε ότι θέλει να τον έχει μαζί του στην ομάδα. Ως βοηθό του Διαμαντίδη, τον Μπατίστ, δηλαδή τα παιδιά από εκείνη την ομάδα που εντάξει, κάνανε θαύματα με τον Μπράντοβιτς. Εντάξει, είναι ο κορυφαίος προπονητής στην Ευρώπη. Έχει πάρει τις περισσότερες Ευρωλίγκες από όλους. Εντάξει, τι να πει κάποιος την ιστορία του Μπράντοβιτς. Είναι μια νέα σελίδα, μια άλλη σελίδα στον Παναθηναϊκό. Αλλάζει.
0: Κάποιοι που χρησιμοποιούν το επιχείρημα ότι τέλος πάντων είναι της παλιότερης, ας πούμε, γενιάς προπονητών.
1: Αλλά όσα ξέρει αυτός, δεν ξέρει κανένας άλλος. Okay, είναι παλιότερη γενιά, εντάξει, ναι. Αλλά είναι ο άνθρωπος που σέβονται περισσότεροι. Περισσότερο παδί σε όλη την Ευρώπη. Εντάξει, ακούσε εδώ τους μερικούς Γάλλους κολλημένους που λένε, αλλά κανονικοί λένε ότι είναι ο κορυφαίος προπονητής.
0: Άρα εσείς το θέλετε.
1: Προφανώς το
0: θέλετε. Που αγαπάτε την ομάδα και τη στηρίζετε.
1: Αγαπάμε την ομάδα, τη στηρίζουμε και προφανώς θέλουμε τον Μπράντοβιτς να αναλάβει τα ενία της ομάδας. Εννοείται.
0: Μάλλον η Μαρία θέλει να ακούσει λίγο το τραγούδι και δεν την έχουμε αφήσει.
1: Αυτό εδώ, ναι.

0: χθες το πέτυχες. Τελειώνει τσούλες. Θα το ξαναβάλουμε άμα είναι. Δεν τελειώνει. Το πέτυχες χθες. Από τα 4 παιχνίδια του Μουντιάλ χθες, επειδή το σκεφτόμουν το πρωί, τα 3 τα πέτυχες. Έπεσες μέσα.
1: Είχα κάνει εγώ προγνώσεις για τα παιχνίδια.
0: Ναι, σε έβαλα να κάνεις προγνώσεις για τα παιχνίδια χθες εδώ πέρα.
1: Και τι είπα εγώ.
0: Είπες τους 3 αγώνους πέτυχες.
1: Αν με ρωτήσεις τώρα
0: δεν θυμάσαι.
1: Τι είπα, δεν θυμάμαι.
0: Καλά, εντάξει, και εγώ θυμάμαι τα αποτελέσματα, αλλά τους 3 το έβλεπα το πρωί, τους 3 τους πέτυχες, έναν έχασες, ο οποίος όμως δεν τον έχασες πανηγυρικά. Είπες διπλό και ήρθες οπαλία.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι δεν έχασα εντελώς.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Πάμε έχει σήμερα για πρόβλεψη. Βέβαια, 4 αγώνες έχει.
1: Α, έτσι θα το πάμε τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Ακούστε με, δεν πάω κουβά.
0: Γι' αυτό
1: από
0: το λέω.
1: Ρε,
0: κάνεις πλακά. Σε λίγο θα γίνεις η συνήθεια που έγινε λατρεία. Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία στις 10 η ώρα. Να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες φιλοξενούν το Μουντιάλ.
1: Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Άσο.
0: Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν πολύ καλή ομάδα.
1: Ναι,
0: και η Αυστραλία,
1: ναι.
0: Αυστραλία είναι πολύ καλή ομάδα. Αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες νομίζω είναι καλύτερη.
1: Δίνουμε άσο.
0: Ωραία.
1: Μπορώ να λέω και ισοπαλία.
0: Φυσικά.
1: Okay.
0: Σκωτία Μαρόκο. Σκληρό παιχνίδι. Μόνο μαλλιχόλ είναι αυτό.
1: Να σου πω κάτι. Θα πω ισοπαλία.
0: Ισοπαλία θα πει. Ναι. Είναι πολύ σκληρή η Σκωτία.
1: Είναι για μερακλείδες αυτό το παιχνίδι.
0: Πολύ. Αλλά είναι και πολύ καλή ομάδα το Μαρόκο, να ξέρει.
1: Okay.
0: Οπότε παίζει. Χ.
1: Ισοπαλία, χ.
0: Εντάξει. 3,5 ώρα τι έχει. Βραζιλία, Αϊτή.
1: Βραζιλία, Αϊτή. Καλά, εντάξει. Τώρα εδώ πρέπει να παίξω. Τι να πω τώρα.
0: Εντάξει.
1: Αϊτή.
0: Να πει Αϊτή.
1: Όχι.
0: Πας για τα πολλά λεφτά.
1: Λοιπόν, πάμε άσο.
0: Ναι, άσο. Και έχουμε και 6 ώρα το πρωί, αύριο το πρωί. 6 ώρα το πρωί. Τουρκία, Παραγουάη. Η Τουρκία έχασε τον πρώτο αγώνα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Έχασε τον πρώτο αγώνα.
0: Από την Αυστραλία έχασε, νομίζω. Ναι.
1: Νομίζω ότι θα. Η Τουρκία παίζει με.
0: Παραγουάη.
1: Με Παραγουάη. Διπλό.
0: Παραγουάη.
1: Ναι.
0: Τέτοια ζημιά για την Τουρκία.
1: Ναι. Ούτε καν χ.
0: Λοιπόν, άρα δίνεις Αμερική, Αυστραλία δίνεις Αμερική.
1: Δεν θυμάμαι τι έδωσα.
0: Σκωτία, Μαρόκο, χ, τα θυμάμαι εγώ. Βραζιλία, Αιτή δίνεις Βραζιλία. Και Τουρκία, Παραγουάη δίνεις διπλό.
1: Ναι, και ό,τι γίνει.
0: Παιδιά, ταμεία θα πάτε πάλι.
1: Γιατί μου έχεις κάνει τέτοια τώρα.
0: Γιατί, ωραίο είναι αυτό. Μη σου πω ότι θα λείπουμε αύριο και μεθαύριο να πεις και τα Σαββατοκύριακα.
1: Όχι, δεν θα πω και τα Σαββατοκύριακα.
0: Έχω
1: Δευτέρα πάλι.
0: Έχει κανένα ντέρμπι.
1: Ναι. Όχι, είμαι σαν το.
0: Το χταπόδι.
1: Σαν το χταπόδι, παιδιά. Το χταπόδι που υπήρξε χταπόδι φέτος.
0: Δεν το έχω δει, λογικά θα έχει υπάρξει. Άρα, αν και ακόμα είναι νωρίς, μωρέ, γιατί μετά είναι στα νοκάουτ που βάζουν το χταπόδι. Ποιος θα πάει, ποιος θα είναι. Παίζει Μαρία Κώστας, ποιος θα κερδίσει, ας πούμε. Ο φίλος μας ο Δημήτρης Σταυρακάκης που ξέρει πάρα πολλά ποδόσφαιρο, όπως ξέρεις πολύ καλά, που είναι πάντα στην παρέα μας. Πάω να τα παίξω αυτά που πήγε ένα σοπούλου.
1: Καλά, ρε εσύ, Δημήτρη, περίμενε λίγο και τώρα.
0: Και θέλει να σε δει να παίζει τένις, λέει.
1: Ωραία. Θα γίνει και αυτό κάποια στιγμή, Δημητρό μου. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σιγά σιγά σε μια σύντομη διακοπή, αναμένοντας φυσικά και όσα θα πει στη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Μέχρι τότε όμως θα σας πάμε και θα σας ταξιδέψουμε λίγο στο χώρο της ομορφιάς, εκεί όπου ξέρουμε ότι πηγαίνουμε. Και από τη στιγμή που μπαίνουμε μέσα στα Honda Center, παιδιά, πέραν του ότι αγαλιάζει η ψυχή μας, μπορούμε να πάρουμε όλα όσα χρειαζόμαστε εμείς, τα παιδιά μας, οι φίλοι μας, οι φίλες μας, να κάνουμε τα ωραία μας δώρα και να φροντίσουμε τον εαυτό μας όσο περισσότερο γίνεται.
0: Να πούμε και να χαμογελάσουμε και στη χολεδοχοκίστη μας.
1: Όχι, δεν σου αρέσει όταν μιλάω λίγο πιο ήρεμα, θα βάλω και νεράκι αν συνεχίσεις. Και δεν θέλω να το κάνω αυτό τώρα.
0: Okay,
1: παρασκευιάτικα με τόση κίνηση έξω.
0: Εντάξει.
1: Επιλέγουμε λοιπόν αρώματα Guess Roberto Cavalli σε προσφορά 40% για αγορές άνω των 80 ευρώ. Σύντομη διακοπή, επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων στις 4 ακριβώς. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Candia. Wake up in the Mediterranean.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
8: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
9: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
10: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
13: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
14: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
15: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
16: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
17: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
1: Η Μερούλα.
0: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
0: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
0: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
0: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
4: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44 450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι!
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
6: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
7: Φοβάμαι.
6: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ, με τρόμαξε.
5: Να το, το βρήκα, παιδιά.
6: Μπράβο.
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
10: Μυστήριο.
11: Δράση.
12: 4 δωμάτια απόδρασης.
13: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
14: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
15: Λύσε τους γρίφους.
16: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
17: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
18: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
19: Για το σπίτι του μέλλοντος.
20: Για τον αγρότη του σήμερα.
21: Για τον εργολάβο του τώρα.
22: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότος.
23: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
24: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
25: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
26: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
27: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410 29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
28: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
29: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
30: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
29: Σκέψου, πράκτικα.
31: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
32: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
31: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
32: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
2: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία.
3: Ποια?
2: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr.

0: από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 6240 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 26410-91-760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: αθλητικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
4: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

ζωή μου κανείς. Όλοι λόγω τιμής είχαν μπει, μα όλοι πήραν και κάτι. Κανείς, και μια μέρα θα δεις πως κι εσύ σαν κι αυτό.

0: Δυτικά FM στους 92,8.
1: Πάλι απόψε περιμένω, ναι το φως μου αναμένω. Ούτε βήμα ούτε λέξη που ξεχνιέσαι.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
4: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά, από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεπτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Προχωράμε στον καθαρισμό του οικοπαίδου μας και κάνουμε τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα του gov.gr. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.

0: άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.
1: Όσο μ' αφήνεις εσένα να δίνω μετά θα σου κάνω.

0: Δυτικά FM 92,8. Η μουσική στα καλύτερά της.
1: Στον φωταγωγό έπεσαν κι απ'

0: σου.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και γρήγορα στο Αγρίνιο.
0: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
2: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
0: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
1: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πράκτικα βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
6: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
7: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
9: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
10: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
9: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
10: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
9: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Αρτοποιία Γρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
9: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
11: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
12: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
2: Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και smart.
2: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
2: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 26410 91 760.
5: Κινητό 6945 3627 08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
8: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 75 85 657
2: και στο www.lavaenergy.gr.
8: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
0: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
4: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
7: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
8: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
9: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
10: Στο Δημοτικό Θέατρο Αγρινίου.
11: Μάριος Αθανασίου.
12: Βαλέρια Κουρούπη.
13: Και ο Σπύρος Πούλης.
14: Ο επιθεωρητής Drake
15: και η μαύρη χείρα.
16: Δευτέρα 22 Ιουνίου.
17: Προπόληση more.com.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
2: Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
6: Η Μερούλα.
5: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
8: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
8: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
8: Αρτοποιία Γρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
0: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
9: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
10: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
9: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
10: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
11: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
12: Με στα χαράματα.

0: κριτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
2: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία.
3: Ποια?
2: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 26410-91-760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
7: Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
6: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
8: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
9: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
10: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
11: Στο Δημοτικό Θέατρο Αγρινίου.
12: Μάριος Αθανασίου.
13: Βαλέρια Κουρούπη.
14: Και ο Σπύρος Πούλης.
15: Ο επιθεωρητής Drake.
16: Η μαύρη χείρα.
17: Δευτέρα 22 Ιουνίου.
18: Προπόληση more.com.
6: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή. Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641 044 450. Καλύτερο δεν είναι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

έχω αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε οι οργοί σου.